0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello. How from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντά, δεν παράπασα ούτε γραμμή διαβάζοντα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Παιδιά, χτες πήρα, έκανα δεύτερη φορά, έκανα το λάθος και πήρα ηλεκτρικό για να βγω βράδυ. Λοιπόν, δεν πρόκειται ξανά, σας το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλό το μετρό, όλα καλά, αλλά ο ηλεκτρικός είναι μια άλλη κατηγορία από μόνος του. Λέω χτες για να κατέβω στο Ηρώδιο, τώρα πού να παρκάρεις, εκεί πέρα δεν υπάρχει πουθενά. Έχει ένα πάρκινγκ το οποίο γεμίζει, άμα δεν πας νωρίς, τον έχεις drunk. Λοιπόν, λέω κι εγώ, τι να κάνω, το επιχειρήσω δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά που είχα πάρει ηλεκτρικό ήταν εφιαλτική. Γιατί είχε κλείσει ο ηλεκτρικός το βράδυ στο γυρισμό και έπαιρνα ταξί μετά. Λοιπόν, λέω, τώρα θα γυρίσω νωρίς, θα τελειώσει η συναυλία. Ξεκινάει 9 και 4, λέω, λογικά θα έχω προλάβει να πάρω. Κατεβαίνω, αφήνω το αυτοκίνητό μου στον ηλεκτρικό, παίρνω τον ηλεκτρικό, μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα, φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα που είδα, σαν να είσαι στην αγορά του Αλ Χαλίλη. Ένα πράγμα, ένα έτσι, μια υγρασία με ζέστη μαζί, δεν είχε κλιματισμό. Παιδιά, εκεί στην κυβέρνηση, δεν ξέρω τι κάνετε, είναι μια τεράστια ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Είναι ξεφτύλα πραγματικά. Δηλαδή, εν έτη 2026, να υπάρχει βαγόνι ηλεκτρικού ή μετρό στην Ελλάδα, που έχουμε καύσωνα 3 μήνες το χρόνο τουλάχιστον, να μην βάζετε ένα κλιματιστικό. Μιλάμε για ατμόσφαιρα, μιλάμε τώρα για κανονικό αλχαλίλι. Ήταν όλοι, ανοίγαμε πουκάμισα, κουνιόμα αυτό, κάναμε αέρα ο ένας τον άλλον. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα για 8 το βράδυ, δεν μιλάμε για έτσι. Λέω, φαντάσου να είναι δηλαδή μεσημέρι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπαίνω στον ηλεκτρικό, λέω, κάνε κουράγιο. Τώρα θα κατέβουμε στην πρώτη δυνατή στάση. Γιατί μπορείς να κατέβεις η Αττική Ομόνια για να αλλάξει με μετρό. Λέω, θα κατέβω Αττική, δεν το ζω. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση. Κατεβαίνω με το που φτάνουμε Αττική, ζητοκραυγάζουμε όλοι. Ήταν για πάμε μετρό. Ζήτω, φτάσαμε, θα βγούμε από το βαγόνι. Βγαίνουμε έξω, πάμε στο μετρό. Εν πάση περιπτώσει, κατεβαίνω κτλ. Πάω στη συναυλία, με ρωτάτε εδώ ποια συναυλία είχε χθες. Είχε τη Λί και Λί, αυτή που έλεγε I follow you. Εκπληκτική, by the way. Λοιπόν, τελειώνει η συναυλία νωρίς. Ψιλοαρπαχτή έκανε η Λί και είπε δεν είπε 15 τραγούδια. Τελειώνει λοιπόν η συναυλία, ευτυχώς νωρίς. Μπαίνω στο μετρό, λέω που φύγει. Μπαίνω στο μετρό της κακομήρας. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται Δευτέρα βράδυ στο μετρό. Έξω πιτσίδι και τώρα έχουν κλείσει τα σχολεία και είναι όλα έξω. Εντάξει, το μετρό είναι μετρό, έχει κλιματισμό. Μπαίνω αυτό, λέω που κάνει Παναγιά μου να έχει κλιματισμό ηλεκτρικός. Φτάνω Αττική, ανεβαίνω. Ξέρεις, είναι αυτό το που είσαι στην Αττική. Ο ηλεκτρικός της Αττικής είναι σαν να είσαι, ρε παιδί μου, να περιμένεις τρένο από το Λιανοκλάδι. Είναι λίγο σαν σιδμή σιδηροδρομικό σταθμό. Και βλέπω, παιδιά, αναμονή 15 λεπτά. 15 λεπτά αναμονή. Λες και πηγαίναμε. Τι να σου πω, ρε φίλε, λες και πηγαίναμε στο. Πώς το λένε αυτό εκεί στο, έξω από την Κόρινθο, στο Βραχάτι, στο Ξυλόκαστρο με τον παλιό τον Οδοντοτό. 15 λεπτά αναμονή καθημερινή βράδυ. Έχει, τέλος πάντων, καθόμαστε εκεί. Έχω δει όλα τα story, έχω μιλήσει με όλους. Φτάνει κάποια στιγμή το ηλεκτρικό, κάνε να έχει μέσα κλιματισμό. Και ευτυχώς, παιδιά, είχε. Ευτυχώς είχε κλιματισμό και σωθήκαμε. Και έφτασα σπίτι, πήρα το αυτοκίνητο, έφτασα σπίτι κομμάτια.

παραιτήθηκε ο Σερ Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ έφυγε παραπονεμένος. Παιδιά, 6 πρωθυπουργούς έχουν αλλάξει μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Μέσα σε πόσο από το 16, από το πότε έγινε το Brexit, 3 χρόνια πριν, 4. Έφυγε ο Κάμερον γιατί διεξήγαγε το Brexit, ενώ είχε πει ότι δεν θέλει να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε στο δημοψήφισμα, σε αντίθεση με τον Τσίπρα, ο οποίος ήταν υπέρ του όχι που κέρδισε, ο Κάμερον ήταν υπέρ του ναι που έχασε. Ο Κάμερον παραιτήθηκε, ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα και έμεινε. Μάθε μπαλίτσα από τον άρχοντα. Λοιπόν, έφυγε ο Κάμερον. Ήρθε μετά ήρθε νομίζω η... πώς τη λέγανε εκείνη, η Τερέζα Μέι. Τερέζα Μέι. Τα έκανε μαντάρα με τα οικονομικά, έφυγε και η Τερέζα Μέι. Βγαίνει ο Μπόρις Τζόνσον, συντηρητικοί όλοι αυτοί. Αυτός μέσα στον κορονοϊό έκανε πάρτι. Γενικά ήταν και λίγο γιούχου, ήταν λίγο χαβαλές, δεν ήταν πρωθυπουργός τώρα σοβαρός. Τον διώξανε κι αυτόν. Μετά μπαίνει η Λιζ Τρας, άλλη των συντηρητικών, η οποία έμεινε νομίζω 16 μέρες, πώς έμεινε, 6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο, γιατί έκανε μια βλακεία με τον προϋπολογισμό. Και γενικώς έκανε συνέχεια γκάφες. Φεύγει και η Λιζ Τρας. Έρχεται ο Σούνακ μετά. Ο ινδικής καταγωγής, πάλι των συντηρητικών. Πάει στις εκλογές, χάνει τις εκλογές, βγαίνει ο Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ των εργατικών. Βγαίνει ο Κιρ Στάρμερ, γίνεται το σκάνδαλο με τον Μάντελσον που είχε πάρε δώσε με τον Έπστιν και διάφορες άλλες κουλαμάρες, κυρίως οικονομικής φύσεως. Γίνονται και εκλογές, τα πάει κατά διαόλου στις τοπικές. Του λένε εργατική αγόρι μου, πήγαινε σπίτι σου. Και τώρα πάνε στον 7ο πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ. Από το Μάντσεστερ, εργατικός, όχι εργατικός σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος, εργατικός στο κόμμα. Και θεωρείται, ρε παιδί μου, το golden boy, ας πούμε, η ελπίδα των εργατικών. Για να δούμε και αυτόν, γιατί και αυτόν βλέπω να τον τρώει μαρμάγκα σιγά σιγά.

0: Διαφημίσεις. People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στον galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Πάμε λίγο στην Κύπρο, όπου στην Κύπρο μας δίνουν πάρα πολλές, πολλά tips. Μας δίνουν συμβουλές για τον λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω ότι οι καλαμαράδες έχετε λίγο πανικοβληθεί με τον λαγοκέφαλο. Την ανάγκη να διαχωριστεί πραγματικότητα από την υπερβολή γύρω από το λαγοκέφαλο υπογραμμίζει ο βιολόγος ωκεανογράφος Ευαγόρας Ισαΐας. Πόσο κυπριακό όνομα, ρε φίλε. Με αφορμή τον έντονο δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Όπως αναφέρει, παρατηρείται λέει αυξημένη ανησυχία, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από παραπληροφόρηση και υπερβολικές αναφορές σχετικά με τους κινδύνους. Να, αυτό που έλεγα προηγουμένως, εδώ που έλεγε ο Χρήστος, θα πάω στο βουνό, λέει, δεν έκανα δάμπο στη θάλασσα. Ο κύριος Ισαΐας, Ισαΐα χόρευε, νίναξον, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα TV, εξηγεί ότι ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργας του Σουέζ. Τα ξέρουμε αυτά, κύριε Ισαΐα μας. Έχουν εισβάλει εκατοντάδες ξενικά είδη. Αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση καθώς επηρεάζει μας λέει τίποτα. Απευθυνόμενος λέει στους εραστέχνες ψαράδες, τονίζει ότι σε περίπτωση ψαρέματος δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καταναλώνετε ούτε να χρησιμοποιείτε στροφή για ζώα. Τα ξέρουμε όλα αυτά εντωμεταξύ. Φοβερό. Η διατροφική του συμπεριφορά είναι εξαιρετικά ευέλικτη. Σε σημείο που έχουν εντοπιστεί ακόμη και αλλιευτικά εργαλεία μέσα στα στομάχια τους. Αναφερόμενος στους φυσικούς εχθρούς του λαγοκέφαλου, σημειώνει ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες μεγάλα μεσογειακά ψάρια όπως ροφοί και συναγρίδες θυρεύουν τόσο λαγοκέφαλους όσο και λεοντόψαρα. Υπάρχουν και λεοντόψαρα. Μάλιστα. Στις αναφορές, λέει, σχολιάζοντας τις αναφορές περί επιθέσεων σε λουόμενους, απορρίπτει κατηγορηματικά τους σχετικούς φόβους. Το ψάρι αμήνεται όταν ενοχληθεί, είπε ο κύριος Ισαΐας. Κύριε Ισαΐα μου, συγγνώμη τώρα. Εγώ πιστεύετε ότι άμα δω λαγοκέφαλο, θα ορμήσω στο λαγοκέφαλο. Θα βγω στην παραλία τρέχοντας. Πώς βλέπουν κατσαρίδες και που λέγαμε προηγουμένως ότι πετάγονται στον αέρα. Έτσι θα βγω άμα δω λαγοκέφαλο. Όχι λαγοκέφαλο. Αθερίνα άμα εδώ θα βγω έξω. Υποστηρίζει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι είχαν προηγουμένως ταΐσει ή προσεγγίσει τα ψάρια. Ότι δηλαδή αυτούς που τους δάγκωσε ο λαγοκέφαλος πήγανε και τους ταΐσανε και μετά τους επιτέθηκαν. Πλάκα μας κάνεις. Χαρακτηρίζει τον λαγοκέφαλο καταστροφικό ξενικό είδος τόσο για τα φαλάσια στις οικοσυστήματα όσο και για την αλλιευτική οικονομία. Άκου κύριε, κύριε Βαγόραν, να σας είπω εγώ ότι. Το ότι εγώ δεν έχω πειράξει ποτέ λαγοκέφαλον και δεν θέλω να με πειράξει και τούτος. Εντάξει, τα πάμε.

να σας πω ότι στην Αμερική υποτίθεται ότι υπάρχουν, λέει, δύο τύποι οι οποίοι πληρώνονται 50.000 δολάρια που, για να βλέπουν όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο πολλοί αγώνες του Μουντιάλ πλέον, είναι 48 ομάδες, φανταστείτε. Και για να δεις όλους τους αγώνες δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο. Πρέπει να είναι κάπου κουραστικό. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει, ότι είναι 50.000 δολάρια. Πήγαινα εγώ αύριο, αν με άφηνε εδώ ο Galaxy να λείψω για ένα μήνα και να μου πλήρωνα και τα εισιτήρια για την Αμερική. Βέβαια με 50.000 δολάρια πληρώνω εγώ τα εισιτήρια, δεν έχω πρόβλημα. Θα πήγαινα άνετα στη Νέα Υόρκη να κάθομαι να με βλέπουν, να βλέπω τα μάτς. Αν μπορώ να παίρνω και καμιά πίτσα κιόλας, θα ήταν μια χαρά. Γιατί το πρόγραμμα πλέον είναι εξοντοτικό. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι είχαμε Μουντιάλ και βλέπαμε δύο αγώνες τη μέρα. Μια φορά επιχείρησα μόνος μου πιτσιρικάς να δω και τα δύο μάτς και ζαλιζόμουν μετά. Στο Μουντιάλ το 82 που είχε δύο μάτς τη μέρα και τώρα έχει 4-5 μάτς τη μέρα. Οπότε είναι αδύνατο να τα δεις όλα. Αλλά 50.000 δολάρια μια χαρά θα ήτανε.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
3: Δεν ξέρω αν είδατε στη Γαλλία που έχουν ήδη 3 νεκρούς, βουτάνε στο Σικουάνα ρε φίλε. Βουτάνε στο Σικουάνα, ο οποίος Σικουάνας είχε καθαριστεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν γίνει πριν από πόσο, 3 χρόνια, πόσο ήταν, 2. Τον είχαν καθαρίσει το Σικουάνα και είχαν γίνει και αγώνες κολύμβησης. Και οι άνθρωποι τώρα βρήκαν την ευκαιρία, σου λένε θα πεθάνουμε και βουτάνε στο Σικουάνα. Και σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε στην Αθήνα που έχουμε θάλασσα, γιατί σκέψου να μην είχαμε θάλασσα και να είχαμε ποτάμι τον Κηφισό. Σκέψου να έπρεπε να βουτήξουμε στον Κηφισό. Να περνάει από δίπλα το αμαξωμάνι όλο, να είναι όπως είναι κάτι έξοδοι που είναι κάτι τριήμερες έξοδοι, Παρασκευές που ανεβαίνει το αυτοκίνητο, να κατεβαίνει το ένα ρεύμα, να ανεβαίνει το άλλο και στη μέση να είναι τύποι να κολυμπάνε και να βγαίνουν με τρία πόδια μετά, γιατί άμα κολυμπήσει τον Κηφισό τα τρία πόδια είναι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις άμα είχε νερό, γιατί είναι και αυτό, δεν έχει και νερό.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η Μαντόνα τώρα που λέγαμε και προηγουμένως τη μνημονεύσαμε, γιατί χτες που είχα πάει στη Λίκελή, η Λίκελή είχε βγει με ένα, σύνολο σούπερ σεξι, φαίνονταν τα οπίστια από τις πάνω σειρές του Ηρώδιου, εκπληκτική συναυλία βέβαια, αλλά η Μαντόνα εξήγησε, λέει, γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή. Τώρα βγαίνουν, λέει, άλλες. Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα, πάντα υπάρχει ένας λόγος. Η βασίλισσα της pop μίλησε στο interview. Υπάρχει ακόμα το interview, έλα Παναγία μου. Τώρα, λέει, είναι ανοιχτόμυαλη με το να είναι γυναίκες γυμνές. Γιατί τώρα είναι γυμνή. Εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Να συμπληρώσω ότι είσαι και 67 πλέον. Και τώρα να προλάβω αυτούς που θα πέσουν και θα πούνε και τι πάει να πει αυτό, και δεν μπορεί μια γυναίκα 67 χρονών να βγαίνει γυμνή. Μπορεί να βγαίνει, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι 67 χρονών, φόρα και κάνα ρούχο, δεν μπορεί να βγαίνει γυμνή. Δηλαδή, αν πας σε ένα καπί και βγουν γυμνοί οι τρόφιμοι, θα είναι ωραίο. Εντάξει, δεν είναι 80, είναι 67, οκ. Okay. Και επίσης δεν είναι όπως οι τρόφιμοι τον καπί. Θέλω να πω ότι διατηρείται λίγο παραπάνω η Μαντόνα. Εμείς αγαπάμε Μαντόνα, γυμνή, ντυμένη, όπως θέλει να είναι. Εδώ βγαίνει γυμνός ακόμα ο Iggy Pop, να πούμε. Κοντεύει τα 80 και βγαίνει έξω με τα πατσοκύλια. Τέλος πάντων, συγγνώμη για αυτή την εικόνα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Μποτέ. Οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Ακόμη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε 9 η ώρα το πρωί, έτσι να ξυπνήσει, να κάνει λίγο να μαχμουρλής που λέμε και στη Βόρεια Ελλάδα. Τι κάνετε, πώς, παιδιά, τι γίνεται. Καλημέρα, 7 παρά 1 στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 10. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram Vharisopoulos, VH γράφεται. Πρέπει κάτι να κάνουμε αυτό το Instagram, VH και VH. Μπερδεύεται ο κόσμος. Μα είναι όνομα αυτό, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Τι έγινε, ξενυχτήσαμε καθόλου, δεν είχε και βραδινά. Έχει, α, τι λέω καλά, έχει ακόμα μάτς. Είδατε καθόλου Μουντιάλ. Εν τω μεταξύ, η πλάκα με το Μουντιάλ τώρα είναι ότι βέβαια χάνουμε τα μισά μάτς παραπάνω. Εγώ δεν έχω δει τίποτα δηλαδή. Και άμα δεν το βλέπεις και τακτικά, μετά χάνεις και λίγο το ενδιαφέρον. Δηλαδή, λες αυτή την ομάδα δεν την ξέρω τώρα, κάτσω τι εδώ, ας πούμε. Κάθισα χτες να δω το Αγγλία Γκάνα. Ήρθε 0-0 πληροφοριακά. Αλλά το πρώτο μπινελίκι της ημέρας είναι αυτό, ότι το είχα παίξει να έρθει χ και άντερ 1,5. Τι λέω, βλακίες λέω. Άντερ 1,5 δεν γίνεται. Χ και άντερ. Αν έχει. Εσύ κέρδισα. Χ και άντερ 1,5 κερδίζω. 0-0 ήρθε.

0: Για κάτσε να το πω, να κέρδισα. Λοιπόν, Αγγλία Γκάνα 0-0. Το ωραίο λοιπόν με το Μουντιάλ, το άσχημο είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις τα μάτς. Το ωραίο είναι ότι καμιά φορά τα ξυπνάς το πρωί, έχεις αυτή την αγωνία να δεις τι έγινε. Και μπαίνεις μέσα και λες, να δω τι έγινε το βράδυ, ρε εσύ. Τι έγινε το βράδυ. Λοιπόν, Αγγλία Γκάνα, δεν κατάλαβα, το κέρδισα. Το χάσα, λέει. Χαμένο. Τελικό αποτέλεσμα και συνολικά γκολ. Τέρε. Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί και λες, τι έγινε το μάτς, και κάθισα τώρα να δω τι έγινε. Αγγλία Γκάνα 0-0. Αλλά το Μουντιάλ το μισό πέρασε και χάθηκε και δεν πήραμε χαμπάρι, ας πούμε, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, προβλήματα να έχει ο κόσμος τέτοια. Είμαστε εδώ, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Περιμένω τα μηνύματά σας, πώς είστε, τι κάνετε. Καιρό να πούμε, γιατί με το Μουντιάλ μας έχει πάρει τα μαλλιά.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Ο καιρός εδώ, πάλι κάποιος εδώ, εγώ δηλαδή, πάτησα λάθος το. Τι μου βγάζει τη Σκύρο. Είναι εδώ πέρα, έχουμε Σκυριανού στο σταθμό και το έχουν κάνει λίγο εδώ πέρα. Αττική. Περιμένω την Αττική τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, μετεώ. Δεν θα σου πω τον καιρό ποτέ. Λοιπόν, αναλυτικά. Το δελτίο καιρού. Έλα, αγάπη μου, τελείω νευρέστο. Περιμένει ο κόσμος. Το βρήκα, παιδιά, συγγνώμη. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο Νομάτικης και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 35. Α, δεν θέλω τέτοια. 35 σήμερα. Ωραία, φίλε, θα γίνουμε κι εμείς σαν αυτούς που βουτάνε στο Σικουάνα. Σήμερα λοιπόν 24 Ιουνίου, σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Αν ξέρετε καμιά διπλωμάτισσα διπλής, να της πείτε χρόνια πολλά. Η κοπέλα μου είναι διπλωμάτισσα στα θέματα αυτά. Μπορεί να πει κάποιος. Σαν σήμερα το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Ένα λάθος που επανέλαβε και ο Χίτλερ. Και σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται η αστυνομία, λέει, η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας, των κοτζαμπάσιδων που λέγανε παλιά. Οπότε αν θέλετε να βρίσετε σήμερα να κράξετε αστυνομία, να κράξετε τους Ιδραίους. Αυτή την δημιούργησαν. Έτσι με όλο το χιούμορ μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το θέμα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά που λέτε, δεν έχουμε γιορτές ιδιαίτερες, έρχεται και γενέθλια, χρόνια πολλά. Μην λέμε τώρα χρονοτριβούμε, ξεκινάμε με τις μουσικάρες μας. Αχά, Boys Town Gang, Brian Adams, καλημέρα σε όλους.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Δεν είπαμε ότι σήμερα γενέθλια ο Μέση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1987 ο Λιονέλ Μέση, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, γράφει εδώ. Ο οποίος βέβαια την Αργεντινή την έχει δει όσο εμείς και εσείς. Δηλαδή πιο πολύ Ισπανία έχει δει. Τώρα βέβαια τώρα παίζει στο Μαϊάμι, δεν παίζει στην Αμερική. Ναι. Ο Μέση δηλαδή είναι 41, ρε φίλε. Πω, 41 ετών είναι. Κάτσε 90, 0, 10, 20. 41 ετών, απίστευτο. Το 1987. Να 41 και να πέσει σαν το Μέση. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1519 η Λουκριτία Βοργία, η νόθα κόρη του Πάπα του Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογεί το ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Μπράβο, και τους 4. Υπήρξε παρόλα αυτά προστάτηδα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Και καλός άνθρωπος και προστάτης της τέχνης. Τι έγινε, παιδιά, χτες το βράδυ? Σας ταλαιπώρησαν με το δρόμο του Νιάρχου, του Νόστος? Πολύ μπινελίκι βλέπω εδώ στα μηνύματα και στα social, ήθελα να πω. Βλέπω story που ανεβάζουν γνωστοί μου για το χθεσινό αγώνα δρόμου το βραδινό. Πρέπει να έχει τρελό πρόβλημα. Για στείλτε μου και εδώ στο Live 24. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Γι' αυτό δεν θέλω να μένω στα νότια, ρε φίλε. Κέντρο και νότια, γιατί το κέντρο είναι κλειστό κάθε μέρα για κάποιο λόγο. Τι τόνα, τι τάλο, τι και αγώνες δρόμου. Τώρα έχουν και τα βράδια, τρέχουν και το βράδυ. Το οποίο είναι μια πολύ ωραία ιδέα τώρα, έτσι κακά τα ψέματα. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα, αλλά απλά υπάρχουν εδώ 5 εκατομμύρια νοματέοι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται με όλο αυτό. Κλείνει το κέντρο, κλείνει τη Συγκρού, δεν ξέρω τι κλείσανε. Εδώ βλέπω το φίλο μου, το Μιχάλη το Σεβαστέρη, ας πούμε, που είχε παράσταση χθες stand-up και είχε ανεβάσει ένα story που κατέβηκε από το ταξί για να, για να προλάβει την παράσταση. Η Έλενα με διορθώνει, λέει, είναι 39 χρόνια το 1987, δεν είναι 41. Σωστά, έχεις δίκιο. Καταλαβαίνετε γιατί ήμουν τρίτη δέσμη. 39 χρονών ο Μέση. Η Έλενα μου, σε ευχαριστώ που με γλίτωσε από το ρεζίλι. Και όχι 41. Καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα. Και βλέπω ότι έγινε χαμός. Λοιπόν, για στείλτε μου εδώ πέρα, τι έγινε χθες, σας ταλαιπώρησε ο βραδινός αγώνας δρόμου? Ο οποίος, είπαμε, είναι ωραίο, ρε παιδί μου, σαν ιδέα να τρέχεις βράδυ, να υπάρχει αυτά. Αλλά κάθε μέρα κάτι. Κυριακές έχει ποδηλασίες, έχει ημιμαραθώνιους. 1/4 μαραθώνιο, 3/4 μαραθώνιο, ολόκληρο μαραθώνιο. Και μετά, εντάξει. Τέλος πάντων, το κέντρο είναι απροσπέραστο για τα αυτοκίνητα. Και κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε απόφαση στην Αθήνα ότι πρέπει να κάνουμε λίγο, να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν και πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στη Βαρβάρα από Νέα Ιωνία. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας, Βαγγέλη, γιατί μου κάει και το φαΐ χθες και σήμερα δεν έχω φαΐ στη δουλειά. Οχ. Τζάμπα κόπος, έτσι. Τζάμπα κόπος. Ο Τάκης από Πατήσια. Πρώτο πινελίκι της ημέρας, γιατί μου σπάσαν το καθρέφτη το αυτοκίνητο. Και αυτό πολύ δύσκολο. Το ξυπνήσει το πρωί, να το δει αυτό, περιμένει να δει. Εμείς ξυπνάμε και βλέπουμε το Αγγλία Γκάνα. Αυτό ξύπνησε και είδε το σπασμένο καθρέφτη. Καλημέρα και στον Γιώργο από Περιστέρη που ρίχνει το πρώτο πινελίκι τη ημέρα, γιατί και αυτό λέει έχασε την Αγγλία, την είχε παίξει over. Over την Αγγλία, ε. Φανταζόσουν να καμιά τριάρα θα ρίξει την Γκάνα. Εν τω μεταξύ, αυτό ο speaker χθε, τι κουραστικό, ρε φίλε. Τη Γκάνα. Εν τω μεταξύ, ακόμα και εγώ που είμαι υπέρμαχο τη ελληνική γλώσσα, το τη Γκάνα με ενοχλούσε. Μάλλον έχουμε συνηθίσει. Τι πες, τη Γκάνα. Τη Γκάνα, η ομάδα τη Γκάνα. Τη Γκάνα και τη Γκάνα. Σιγά θα μας, της Γκανάς θα μας πει σε λίγο.
1: Galaxy 92.
0: Τη Γκάνα. Το βλέπω στον ύπνο μου. Η Πορτογαλία κέρδισε το Ουσμπεκιστάν. Το 69 πεντάρα εκεί. Το Ουσμπεκιστάν νομίζω ότι είναι η ομάδα τη πεντάρα. Έχει φάει και. Τόσο δεν είχε φάει στο πρώτο μάτς. Τώρα μας ακούν τα κορίτσια και λένε τι μας παρατάζει, Χαρισόπουλε, πρωί με το Ουσμπεκιστάν.

0: τι κομματάρα είναι αυτή. Teardrops από Womack and Womack. Δηλαδή τον Bobby Womack και τη σύζυγό του που μου διαφεύγει το μικρό της, την κυρία Womack. Λοιπόν, Galaxy 92 ακούτε. Κάτσε να ρίξουμε και το χαλί από κάτω γιατί μπράβο. Σαν σήμερα επίσης το 1949 γεννήθηκε. Συγγνώμη, έφυγε από τη ζωή, το 49 δεν γεννήθηκε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, που σίγουρα τον έχετε ακούσει από τους δρόμους, ο Δός Σοφούλης στη Θεσσαλονίκη. Έλληνας αρχαιολόγος και πρώην πρωθυπουργός. Φαντάσου, είχαμε αρχαιολόγο πρωθυπουργό, ρε φίλε, φοβερό. Τέτοια βλέπει ο Άδωνης και παίρνει θάρρο. Αγαλμάς και χασόπλε. Κύριε Γεωργιάδη, δεν ήθελα να σας φέρω στην εκπομπή με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήθελα να σας φέρω στην εκπομπή με κανένα τρόπο. Προβλέπετε και ο Σοφούλης, ο αείμνηστος, ο Σοφούλης, με συγχωρείτε, ήταν αρχαιολόγος και πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή και στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε έναν ιστορικό πρωθυπουργό. Έναν πρωθυπουργό που έχει τελειώσει το τμήμα της ιστορίας και αρχαιολογίας, όπως εγώ. Γιατί ο Άδωνης ιστορία αρχαιολογία έχει τελειώσει, νομίζω. Οπότε λέτε να επαναληφθεί όταν φύγει ο Κυριάκος. Ωραία, τώρα κάτι μπινελίκια που τρώω, κάτι μούτζες που τρώω στα μουτζώνουν ραδιόφωνα αυτή την ώρα. Λοιπόν, έχουμε μεγάλες αλλαγές στα σχολεία. Όχι, δεν ξέρω, δεν ανοίξανε. Απλά ιδρύονται, λέει, κάποια και κλείνουν, συγχωνεύονται, καταργούνται και επιβιβάζονται αρκετά. Το θέμα είναι ότι τα σχολεία που ιδρύονται είναι τόσα λίγα που τα βλέπω εδώ στα site ονομαστικά. Είναι φοβερό, γιατί την δευτεροβάθμια εκπαίδευση π.χ. ιδρύονται 10 νέα σχολεία. Τώρα τι γίνεται, επειδή αυτό είναι θέμα δημογραφικού, δηλαδή με τα τελευταία στοιχεία της απογραφής βλέπουν ότι σε ορισμένα σχολεία δεν υπάρχουν μαθητές, τα κλείνουν, και σε ορισμένα άλλα σημεία υπάρχουν περισσότεροι μαθητές. Οπότε ανοίγουν εκεί και για λόγους πληθυσμού μαθητών, αλλά και για να μπορούν κάποια παιδιά να συνεχίζουν στο ίδιο... στον ίδιο τύπο σχολείου. Θα σας πω τι εννοώ. Καταρχάς να πούμε ότι ιδρύονται, λέει, 10 νέες σχολικές μονάδες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. 10 σχολεία, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Πόσοι έχουμε μείνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μουσικό γυμνάσιο Ορεστιάδας. Καλημέρα στην Ορεστιάδα, στον Εύρο. Σχολείο στο Καματερό. Καματερό, καλημέρα. Καλημέρα στον Αλμυρό. Καλημέρα στην Πολύχνη. Καλημέρα. Ιδρύεται στο Ασίμ Ηρακλείου, στον Πλακιά στο Ρέθυμνο, στην Παστίδα, νομίζω Ρόδος είναι αυτό, στην Άξο, καλημέρα στην Άξο εκεί στις φίλες μας που μας ακούνε, στη Στάση και στη Στάθη και την Αντωνία. Καλημέρα στη Σαντορίνη που ιδρύεται δεύτερο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θύρας στο Εμποριό. Καταλαβαίνεις εκεί ότι η Σαντορίνη με τόσο κόσμο που έχει μαζέψει γιατί υπάρχουν δουλειές που δημιουργήθηκαν από τον τουρισμό, προφανώς αυξήθηκαν και τα παιδιά. Και καλλιτεχνικό γυμνάσιο Νάουσας με έδρα την ηρωική πόλη Νάουσας στη Μαθία. Ας πω κάτι λίγο τώρα, δεν θέλω να το πω αυτό, το βγάλω από πάνω μου εδώ και καιρό. Αυτό λίγο τώρα με το Μεσολόγγι και την Νάουσα που ονομάζονται η μία ηρωική πόλη και η άλλη ιερά πόλη, λίγο δεν είναι λίγο, την έχουν ψωνίσει εκεί. Επίσης ιδρύονται ηλικιακές τάξεις. Στη Λέσβο, στην Ιγουμενίτσα Μουσικό Γυμνάσιο, στη Λέσβο Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας, στην Αργολίδα, Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου και ενίσχυση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης γενικότερα. Αυτό συμβαίνει. Θα ανοίξουν νέα ειδικά σχολεία, γιατί σε αυτό το τομέα είμαστε πολύ πίσω στην Ελλάδα και πρέπει λίγο να το κοιτάξουν και παραπάνω. Δεν ξέρω αν φτάνουν αυτά τα σχολεία που ανοίγουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που είναι σε κατάσταση απελπισίας στο θέμα των ειδικών σχολείων και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στο να ανοίξουν καινούργια ειδικά σχολεία, αλλά και να υπάρξουν και υποδομές. Αλλά βέβαια, για να υπάρξουν και υποδομές, δεν εννοούμε μόνο υποδομές στα σχολεία. Δηλαδή, δεν αρκεί να έχει το σχολείο μια ράμπα, μια ράμπα και να μπορούν να μπαίνουν οι μαθητές. Το θέμα είναι να μπορούν γενικότερα οι μαθητές να κυκλοφορήσουν και να πάνε εκεί, στο σχολείο. Τώρα, αυτό ακούγεται τρελό στην Ελλάδα, που είμαστε η χώρα Κωνσταλέξη. Δεν υπάρχουν διαβάσεις. Πέρα το γεγονός ότι τις κλείνουν, δεν υπάρχουν διαβάσεις για τα αμαία, για να μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους να πάνε να χρησιμοποιήσουν π.χ. τον ηλεκτρικό ή ξέρω το μετρό, ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή, αν γίνεται, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι και θέμα προσωπικών δεδομένων, αλλά θα έπρεπε η κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία να καταγράψει στις περιοχές της χώρας τα άτομα που είναι τα άτομα, τα αμαία, για να μπορούν να φτιάξουν υποδομές τουλάχιστον έξω από το σπίτι τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άνθρωπος που κινείται με αμαξίδιο να μπορεί να πάει ένα σούπερ μάρκετ. Να μπορεί να πάει. Σας ακούγεται τρελό, ε? Δεν είναι φοβερό ότι μας ακούγεται τρελό στην Ελλάδα να λέμε ότι ένα αμαία πρέπει να πάει σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό? Αυτά είναι δεδομένα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης όμως. Τι να λέμε τώρα. Περνούσα χθες από τη γειτονιά μου. Κάτι γαϊδούρια είχαν κλείσει εκεί μια διάβαση, η οποία διάβαση είναι η ράμπα που λέμε, που συνηθίζαμε να λέμε. Μια ράμπα αμαία την είχαν κλείσει, μια ράμπα η οποία είναι επικίνδυνη το να τη χρησιμοποιήσει ένα αμαία. Είναι μια ράμπα η οποία ίσα χωράει το καροτσάκι, έχει μια κατηφόρα την οποία δεν θα σπάσει το καροτσάκι να την πάρει. Και είμαστε πάρα πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, είμαστε εγκληματικά πίσω. Εγώ το τονίζω αυτό γιατί έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι μια χώρα δείχνει το πόσο πολιτισμένη είναι από το πώς συμπεριφέρεται στις ομάδες που έχουν ανάγκη. Στα αμαία, στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στους άστεγους. Εκεί είναι το κράτος. Εκεί πρέπει να δείξει το κράτος το πρόσωπό του. Δεν είναι μόνο να δίνει επιδόματα για τα καύσιμα, αλλά δυστυχώς αυτό μας νοιάζει.
1: Galaxy 92.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Για να μην νομίζετε ότι υπάρχουν κάγκουρες μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και στο εξωτερικό. Αλλά βέβαια αυτός είναι καπί κάγκουρας. Είναι παππούς κάγκουρας. Ένας 85χρονος άνδρας από τη Φλόριντα. Ναι, αυτή είναι η ειδησιογραφία σήμερα, μην νομίζετε. Έκανε κόντρες και οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα την ώρα με αποτέλεσμα συλληφθεί από αστυνομικούς. Καλά, εκεί στην Αμερική. Με 100 να πας, συλλαμβάνω, όχι με 177. Φορώντας καπέλο τζόκεϊ, στο οποίο είχε στηρίξει τα γυαλιά ηλίου και έχοντας ένα πούρο στο στόμα. Παιδιά, αυτός ήθελε να πεθάνει. Αυτός ήταν 85 χρονών. Σου λέει, αυτό ήταν ό,τι ζήσαμε. Θα φύγω σαν τον James Dean. Σου λέει, θα βάλω το καπέλο τζόκεϊ, θα βάλω γυαλιά ηλίου και όποιο πάρει ο χάρος. Εμένα δηλαδή. Και τους άλλους. Και έχοντας ένα πούρο στο στόμα, ο William Bosworth οδηγούσε το τάδε αυτοκίνητο, ιαπωνικής κατασκευής να πούμε, καμπριολέ, και έκανε κόντρες με μια κόκκινη. Ένα άλλο κόκκινο αυτοκίνητο αμερικανικής κατασκευής. Σε δρόμο με όριο ταχύτητα στα 72, λέει. Και το συνέλαβαν. Τώρα αυτό μου δίνει αφορμή να σας πω, τελευταία έχω δει κάτι κουλά στην Αθήνα. Δηλαδή έβλεπα από τις προάλλες, ήταν ένας τύπος που οδηγούσε ένα από αυτά τα ανυψωτικά που έχουν, ξέρετε αυτό που έχουν τις σκάλες που πάνε για μετακομίσεις, αυτά τα πτυσσόμενα που είναι. Είναι αυτά, είναι πάνω σε οχήματα, εν πάση περιπτώσει. Είχε ένα τέτοιο όχημα, το οποίο είχε ένα μακρινάρι μπροστά, έχει τη σκάλα μπροστά, η οποία είναι επικίνδυνη, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα όχημα που θέλει προσοχή. Ο τύπος στην Κηφισίας επάνω ανοίγει οδηγώντας παγωτό πύραυλο. Και όχι, να σου πω κάτι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι έπινε καφέ. Δεν είναι ότι τσιμπούσε μια τυρόπιτα, ένα κουλούρι. Έγλυφε με το συμπάθειο παγωτό πύραυλο μέσα στην Κηφισίας, με κίνηση, με το ένα χέρι τον πύραυλο, μετά άλλο οδηγούσε. Καταρχάς με το παγωτό λερώνεσαι κιόλας, θα να πω, δεν το ευχαριστήθηκε κιόλας. Κάτσε ρε άνθρωπε, κάνε λίγο, βάλε αλάρμ, κάτσε 5 λεπτά και γλύψε το ρημάδι τον πύραυλο, γλύψε το όσο θέλεις. Γιατί να σκοτώσει κάποιον επειδή θες να φας παγωτό οδηγώντας. Και κάτι άλλο τρελά, δεν θα θυμάμαι. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα τα είχα δει απανωτά. Πράγμα που με φέρνει στην κίνηση.
9: Η κίνηση στην πόλη.
8: Γι' αυτό σας λέω, δεν είμαστε κράτος, κύριε. Πώς λέγαμε παλιά. Δεν είμαστε κράτος, κύριε. Δεν είμαστε Ελλάδος εμείς, κύριε. Παγωτό πύραυλο. Άλλος 50 χρονών του ήρθε να φάει πύραυλο, ας πούμε. Απογευματιάτικα οδηγώντας. Η κίνηση στους δρόμους. Σας το λέω αυτό τώρα γιατί δεν έχει ανοίξει. Μέχρι να ανοίξει θα σας πω και άλλες ιστορίες. Όχι. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι καλύτερος σήμερα σχέση με άλλες μέρες. Η κίνηση περιορίζεται στο κομμάτι Φιλαδέλφια-Λένορμαν. Εκεί ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Κατά τα άλλα είναι καλά. Η Αττική Οδός έχει ένα κόλλημα εκεί στην συμβολή με την Εθνική, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά. Γενικά δεν έχει πολύ κίνηση από ό,τι βλέπω σήμερα. Ακόμα και η Κηφισίας κολλάει στο ύψος της Καποδιστρίου, μετά την Καποδιστρίου στην κάθοδο, και στο ύψος των Αμπελοκήπων από Κατεχάκι και κάτω και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείον έχει το γνωστό μποδιλιάρισμα μεταξύ Χολαργού και Πενταγώνου. Η άνοδος της Βενιζέλου φυσικά από Ηλιούπολη μέχρι και μετά τον Καρέα, μέχρι την Κεσαριανή φτάνει η κίνηση. Η παραλιακή, εντάξει. Στην κάθοδο λίγο θα δυσκολευτείτε μέχρι να φτάσετε στο Έδεμ. Η Συγκρού είναι αέρα πατέρα, τίποτα καθόλου. Το ποτάμι κάτω από τη Λένορμαν δεν έχει τίποτα, ειδικά κάτω από τη Λεωφόρο Αθηνών. Παιδιά, ωραία τα πράγματα. Στο κέντρο, λίγο εντάξει, τα γνωστά προβλήματα. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, μην τα ξαναλέμε. Εντάξει, νομίζω ότι η απουσία των σχολικών έχει αλλάξει εντελώς τους δρόμους. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει Μαρία Πολυκαβητό. Πόσο πίσω με πήγες με το τραγούδι όταν χόρευα σταμάτητα και τώρα άστα. Γιατί ρε, Μαρία μου, γιατί τι άστα τώρα, και τώρα να χορεύεις. Πολύ σωστά ο Τάσος με διορθώνει. Η Womack and Womack δεν ήταν ο Μπόμπι Womack, ήταν ο αδερφός του Womack, του Μπόμπι, ο Σίσελ. Σίσελ Womack. Εδώ ένας φίλος ή φίλη λέει: εγώ έριξα το πρώτο εσωτερικό μπινελί και όταν η κόρη έβλεπε κινητό στις 5 το πρωί. Καταρχάς, γιατί το παιδί ήταν ξύπνιο 5 ώρα το πρωί. Εννοείς μπήκε στο δωμάτιο και το έβγαζε να κοιτάει κινητό αυτό, ή πηγαίνατε. Θα πει: σχολεία έχουν τελειώσει. Άρα το είδες. Ναι. Είναι θέματα κινητά, παιδιά. Δεν να σου πω τώρα, εγώ δεν είμαι. Είμαι και άτεκνος, δεν ξέρω από αυτά. Αλλά πώς να κατηγορήσουμε τα παιδιά που βλέπουν κινητό συνέχεια όταν το κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι οι ενήλικες. Θα μου πεις 5 το πρωί. Ναι, πολλοί το κάνουν και 5 το πρωί. Εμένα η πρώτη κίνηση που κάνω με το που ξυπνάω είναι να δω το κινητό. Να κάνω update, τρομάρα μου. Μηνύματα στο Live24 και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Σας περιμένω.

0: It's a wonderful life. The, το λένε βέβαια με ύφους που δεν μας πολυπίθουν οι Hurts. Είναι λίγο έτσι ποτονική. Χαμογέλα ρε, τη συζητάνε ρε. Κοτσαρίκο, καλημέρα. Αρκετά χουζουρέψαμε, λέει, ώρα για σήκωμα. Έβλεπα χθες κάτι story, ρεβάζουν στο Instagram. Έλεγε η άλλη, είχε βάλει το ξυπνητήρι και έλεγε 7,5 ώρα και λέει, πω, λέει πως θα ξυπνήσω αύριο. Αγάπη μου, έλα να σου μιλήσω εγώ. Εδώ ένας φίλος λέει: καλημέρα, αδερφέ, Βάγγελε. Άντε, Αριανάρα, ακόμη ένα. Έρχονται παιχτάρες, πάρε διαρκείας. Ρε, εσύ, σύντροφε, εγώ να τον πάρω το διαρκείας του Άρη στο μπάσκετ. Πώς θα τον δω, αφού είναι στη Θεσσαλονίκη ο Άρης. Θα πηγαίνω Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη να δω μπάσκετ. Τότε γιατί έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, ας έμενα πάνω. Θα μου πεις που να ξέρεις. Χθες έγινε το πολιτικό μνημόσυνο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και κακώς δεν αναφέραμε, χθες ήταν η μέρα που έφυγε από τη ζωή. Καμιά φορά μου διαφεύγουν, αυτά με συγχωρείτε. Μάλλον ήταν υποσυνείδητο. Στελέχη και φίλοι του Πασόκ απέτησαν φόρο τιμή στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο 30 χρόνια από το θάνατό του. Γιατί στεναχωριέστε, αφού υπάρχει μετενσάρκωση ο Τσίπρας. Ορίστε, ξεκινάει κόμμα. Αντί να μένετε στο Πασόκ, πάτε στην Ελλάς. Στην τελετή έδωσαν το παρόν ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκιας, καθώς και κορυφαία στελέχη της παράταξης, μεταξύ των οποίων Κώστας Σκανδαλιάδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου. Πού είναι οι άλλοι παλιοί, ρε φίλε, θα μου πεις, φύγαν και αυτοί οι περισσότεροι. Παύλος Χριστίδης και ο Λευτέρης Καρχημάκης. Και λέει εδώ, εμένα μου άρεσε ο τίτλος. Αχ, ρε Αντρέα, αναφώνησε η Νάντια Γιαννακοπούλου στο πολιτικό μνημόσυνο του ιδρυτή του Πασόκ. Εντάξει τώρα αυτά, δηλαδή πραγματικά, αχ, ρε Αντρέα, εκεί την παίρνανε εκεί οι κάμερες φωτογραφίες. Αχ, ρε Αντρέα, τη λείπει τη Γιαννακοπούλου ο Αντρέας Παπανδρέου. Μας λείπει πραγματικά ο Αντρέας Παπανδρέου, οι παρακαταθήκες που άφησε, το χρέος, η χώρα που καταχρεώθηκε και τρέχαμε μετά στα μνημόνια, η διάλυση της βιομηχανίας, τα λεφτά τα ευρωπαϊκά που τα ξοδέψαμε σε Πόρσε. Μας λείπει ο Ανδρέας Παπανδρέου, πραγματικά. Μας λείπει επίσης το γεγονός ότι γεμίσαμε προβληματικές επιχειρήσεις, άνθρωποι χάσανε τη δουλειά τους. Μας λείπει η πασοκοποίηση του δημοσίου, που αν δεν είχες ένα στημένο της κλαδικής δεν έμπαινες μέσα. Μας λείπει, έχει δίκιο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει αφήσει πάρα πολλά πράγματα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει αφήσει 3-4 πράγματα θετικά. Το ένα είναι η αποποινικοποίηση της Μυχείας, την οποία εδώ που τα λέμε. Πρώτος από όλους την εκμεταλλεύτηκε ο ίδιος. Δεύτερον, τα ΚΑΠΗ, τα οποία όντως είναι μια παρακαταθήκη που ακόμα και σήμερα δείχνουν πόσο σωστός θεσμός είναι. Τι άλλο ήταν, ο πολιτικός γάμος, τέτοια πράγματα. Αυτά έφερε το Πασόκ. Όλα τα άλλα είναι άστα. Αχ, ρε Αντρέα, αχ, μας λείπεις. Καλημέρα στην Σαντορίνη. Τα ποσοστά, λέει, των ΑΜΕΑ έχουν ανέβει πολύ και δεν υπάρχει καμιά μέρημνα από το κράτος. Η κατάσταση είναι τραγική, λέει Βασιλική. Μαζί σου, Βασιλική. Άντε ρε Μητσοτάκη, φωνάζει ο άλλος. Το θέατρο του παραλόγου, γράφει ένας. Μ' αρέσει σήμερα που μιλάτε ενηγματικά. Πετάτε ατάκες. Το θέατρο του παραλόγου. Αυτό.
1: Galaxy 92.
0: Αχ, Αντρέα. Πού είσαι, Αντρέα. Σήκω, Αντρέα, να δεις. Πώς έλεγε ο Γιωγάπ. Σήκω, πατέρα. Πρωί-πρωί να φας τη γλώσσα σου.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Διαφημίσεις.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Καλημέρα στο Γιάννη που ετοιμάζεται για δουλειά. Καλημέρα στην στην φίλη που στέλνει μήνυμα. Βαγγέλη λέει: καλημέρα, μπράβο σου που έδειξες το θέμα για τα ΑΜΕΑ. Έχω ανιψιό με αυτισμό και γνωρίζω καλά την κατάσταση. Δυστυχώς πρέπει να έχεις μέσον για να μπεις ακόμα και σε ειδικό σχολείο. Και κάτι ακόμα λέει: υπάρχουν και γυναίκες που βλέπουν μπάλα και ειδικά μουντιάλ. Εντάξει, πόσες είναι όμως. Δεν είπα δεν υπάρχουν γυναίκες. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, καλημέρα σε όλους. Ο Δημήτρης Μακαλιάς ήταν καλεσμένος σε Αθηναίδας Νέγκα και μίλησε πολιτικά. Μου έκανε εντύπωση ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε πολιτικά. Όχι ότι ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε πολιτικά. Δηλαδή αυτό μου έκανε εντύπωση. Απλά ξέρεις, όχι κακή εντύπωση. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σπάνια ακούσα από ηθοποιούς να παίρνουν θέση έτσι, να σχολιάζουν πολιτικά. Και λέει ότι δεν θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω, λέει, Νέα Δημοκρατία, λέει ο Δημήτρης Μακαλιάς. Δεν ψηφίζω αυτούς που κυβερνάνε, πάντα ψηφίζω κάτι άλλο για πολυφωνία. Συζητιέται τώρα αυτό. Δηλαδή, αν μια κυβέρνηση είναι καλή, ψηφίζεις το λάθος για να υπάρχει πολυφωνία. Δεν έχει λογική αυτό. Δεν σου λέω. Συνεχίζει όμως. Γιατί μετά από το μυαλό σου, όταν λες αυτός δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, τα ψηφίσει. Τσίπρα. Και λέει, δεν σου λέω να βγει ο Τσίπρας που μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα. Θεωρώ ότι η πορεία του ήταν αρκετά καταστροφική τον καιρό που κυβέρνησε. Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τι κακό έκανε και όταν το είδε, είπε αυτό που λέμε: από θαύμα ζούμε. Άρα ο Μακαλιάς δεν θα ψηφίσει ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Τσίπρα. Τι θα ψηφίσει, Δημήτρη, ελπίζω να κάνει σωστή επιλογή και να ψηφίζει το κόμμα που έχει φεύγει. Που έφερε την Ελλάδα εκεί που είναι. Γενικώς επικριτικός πολύ κατά του Τσίπρα ο Δημήτρης. Και όμως αυτό που μου είναι το πιο ενδιαφέρον είναι ότι υποδίεται τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλμάς και πάλι στην επιθεώρηση. Εγώ θα σας το πω. Ο Δημήτρης Μακαλιάς είπε για τον Υπουργό Υγείας: δίνει τόσο υλικό κάθε μέρα ανεξάρτητα αν κάποιοι τον θεωρούν, καλό πολιτικό. Καλά, κάποιοι τον θεωρούν καλό, κάποιοι τον θεωρούν και κακό. Θα πω όπως όλους τους πολιτικούς. Παλεύει να δώσει υλικό, δεν θέλει να τον κοροϊδεύεις, αλλά θέλει κάθε ημέρα να είναι είδηση. Θα τον λατρέψω αν έρθει, θα ήθελα πολιτικούς να έρχονται να δουν σάτυρα. Αν δεν θέλει, δεν θα τον καλέσω να έρθει και τζάμπα. Και λέει, τώρα που το λες θα το κάνω, θα του στείλω πρόσκληση να δω θα γίνει. Κύριε Δημήτρη Μακαλιά, ακούτε, καλημέρα σας καταρχάς. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε για τον κύριο Τσίπρα, αλλά θα το έδωξε την επιθεώρηση, να δω τι λέτε δηλαδή. Φοβερό όμως ότι. Θα ήταν φοβερό να πάνε οι πολιτικοί να βλέπουν τις επιθεωρήσεις. Δεν υπάρχουν και πολλές πλέον βέβαια. Η επιθεώρηση γνωρίζει μια κρίση. Υπάρχουν κανένα δυο τη χρονιά. Αλλά θα ήταν ωραίο να πάνε οι πολιτικοί να δουν τι λένε για τους ίδιους. Εδώ μου γράφει ένας για το βίντεο κλιπ που εντοπίστηκε, λέει, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Το είδα και εγώ σε ένα δημοσίευμα, δεν έχω σιγουρέψει ότι είναι αυτή, αλλά ναι, εντάξει, έπαιξε ένα βίντεο κλιπ και. Πασόκ και Άγιος ο Θεός, ρε, λέει, να φάει ψωμί ο λαός. Καλά, εσύ έχεις μείνει στο 1985. Άντε το πολύ πολύ να τσιμπήσεις κάνα τζάμπα εισιτήριο αν είσαι κάτω των 25. Πόσο είπε ο Ανδρουλάκης, θα δώσει δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Και κάποιοι τον κατηγόρησαν για λαϊκισμό.

0: Joanna. Αφιερώστε στις Ιωάννες που αγαπάτε. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό το βίντεο κλιπ που λέει ο φίλος με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Είναι, λέει, πριν από 12 χρόνια. Το διαβάζω στο reader.gr και βλέπω το screenshot, δεν βλέπω το βίντεο κλιπ, για να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπω πόσο καλά έπαιξε. Είναι το τραγούδι ενός άσημου τραγουδιστή, του Χρήστου Ασλάνη, το τραγούδι «Πλανήτης Γη». Το 2014. Εντάξει, κρίση είχαμε, ρε φίλε. Okay, τότε ο κόσμος ασχολείται με πολλά καλλιτεχνικά. Και η είδηση είναι ότι η Λατινοπούλου δεν έπαιζε σε κλιπ του Παϊτέρη ή των Gypsy Kings. Αλλά δεν έπαιζε σε άλλο. Φαντάζεσαι να. Α, εσμπαλαμό. Λοιπόν, αυτά με τη Λατινοπούλου. Είχαμε και μια ενηγματική ανάρτηση το βράδυ χθες. Σας είπα, η δισογραφία σήμερα είναι πτωχή. Οπότε θα σας πω τούτο. Που λένε και ορισμένοι, τούτο. Θα σας πω τούτο. Ο Γιώργος Λιάκας πριν από 10 ώρες ανέβασε στο Instagram το εξής. Την εξής φράση σε μαύρο φόντο. Ύψιστο αγαθό η ελευθερία. Το ελευθερία με κεφαλαίο. Όποιο κι αν είναι το τίμημα. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Θέλω να πω, δεν ξέρω. Όταν ανεβάζει μια ενηγματική ανάρτηση, καταλαβαίνεις από μόνος σου ότι είναι ενηγματική. Έτσι. Και αυτό τώρα δημιουργεί κάποιες σκέψεις, γιατί υπήρχε φημολογία για το θέμα, για τις σχέσεις Λιάγκα-Αντένα, αλλά νόμιζα ότι είχε τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Ύψιστο αγαθό, ελευθερία, όποιο και είναι το τίμημα. Αυτό παλιά τα έλεγε, πριν εφευρεθούν τα social media, υπήρχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, τα λοιπά, ο μεγάλος που λέμε. Και έβγαινε και έλεγε, κύριε πρόεδρε, πώς βλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις. Και εκεί που έπαιζε γκολφ ο Καραμαλής έλεγε. Έκαναν έτσι και λέει, τι ήθελε να πει ο πρόεδρος. Απλά ανέπνεε ο Καραμαλής. Τι ήθελε να πει. Είμαστε μια χώρα πέρα το φρενοκομείο, είχε πει. Και σου λέει, τι είπε. Και το κάνανε μετά τη στάτο. Ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, αν υπήρχαν social media επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα ήταν ο πιο viral από όλους. Πιο πολύ και από τον Αντρέα.
1: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Και κάπως έτσι, συγγνώμη για τον μικροφωνισμό, φτάσαμε στις 8 παρά 2. Θα κάνουμε ένα σύντομο break. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Τα λέμε σε πολύ λίγο εδώ με τον καιρό και όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας. Βιάστηκα γιατί με κατέλαβε εξαπίνη στο τέλος του τραγουδιού. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βίχα Χαρισόπουλος, καλημέρα. Μην πάτε πουθενά, εδώ είμαστε.
1: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: Με ιστορική κομματάρα ξεκινάμε. Hold the line, Toto στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, πώς είστε, τι μου κάνετε, είστε στο δρόμο, έχετε πήξει? Όχι, δεν έχει πολύ κίνηση σήμερα. Στείλτε μου μήνυμα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος, με κάνετε και follow εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Η Toto, ιστορικό group της σκηνής αυτής, η οποία λέγεται Yacht, για την ακριβία, Yacht Rock, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς Yacht, στα ελληνικά τα κότερα. Είναι η σκηνή, η ροκ των κότερων. Αυτή η ροκ που ακούγεται στα κότερα είναι αυτά που θέλει να φορολογήσει ο Τσίπρας. Τα γρήγορα κότερα, μάλλον. Γιατί είχε πει το στέλεχος του κόμματος, λέει, θα φορολογήσουμε, λέει, τα γρήγορα κότερα. Δεν ξέρω πόσο θεωρεί, πόσο γρήγορα είναι τα κότερα που θέλει να φορολογήσει ο Τσίπρας. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, να έχουμε, ξέρω, ένα αργό κότερο. Δεν ξέρω εγώ τη Σταυρούλα. Πώς είναι εκεί στο. Άμα πάτε στον Πειραιά, στη Μαρίνα που έχει τα καραβάκια και έχουν ονόματα τέτοια. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 5. Είναι Τετάρτη, πήγε 24 Ιουνίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα. Να. Αυτό να ακούσουμε μια μέρα. Σήμερα, Μαρινέλα. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωση πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, δεν έχουν αποφασίσει, με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πλέον βάζω ηλιοπροστασία στο αμάξι από την ώρα που παρκάρω εδώ στον Galaxy στις 7. Βάζω ηλιοπροστασία, μου τη πάει αυτό πάρα πολύ. Οκ, δηλαδή. Ο ήλιος καίει. Λοιπόν, αυτά που λέτε με τον καιρό. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Ελπίζω να είστε καλά. Να έχετε ετοιμάσει τις διακοπές σας. Να έχετε κλείσει κάπου. Γιατί, παιδιά, αν τα αφήνετε πάρα πολύ, δεν θέλω να σας αγχώσω. Αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτάκι. Εντάξει, είναι και πολύ ξένοι, βέβαια. Υπάρχουν μέρη που έχει πάρα πολύ ξένοι. Αν μείνετε στην Αττική, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΠΑΚΟΕ, οι παραλίες στην Αττική 6 στις 10 είναι ακατάλληλες για κολύμβηση. 6 στις 10. Οι περισσότερες δηλαδή. Στην Ανατολική Αττική, όχι στην Αττική γενικότερα, διευκρινίζω. Στην Ανατολική Αττική, το οποίο μου κάνει εντύπωση, γιατί η Ανατολική Αττική δεν είναι Σαρωνικός. Είναι, υποτίθεται, νότιος Ευβοϊκός και λίγο Αιγαίο, ας πούμε. Και εδώ όμως το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών λέει ότι παρουσίασε σημαντική επιδείνωση το νερό σε αυτές τις περιπτώσεις. Από τα 30 συνολικά σημεία που πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στα μέσα Ιουνίου, μόλις 12 κρίθηκαν καθαρά. Παναγία μου, θα βγάλουμε τρίτο πόδι. Σαν τη Χαλκιδική. Η τελευταία έκθεση του ΠΑΚΟΕ χτυπά καμπανάκι κινδύνου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής, καθώς οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα κατάλληλα σημεία υπερτερούν πλέον αριθμητικά. Η μικροβιακή επιβάρυνση, η κόλλη, δεν είπα η κόλλη όμικρον γιώτα, η κόλλη είναι αυτό το μικρόβιο, έτσι, μην πάρξει, το κόλλο, πάλι χειρότερα το κάνω, βακτηρίδιο. Και εντερόκοκκι, εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη σε κλειστούς χώρους, εκόλπους, λιμάνια και πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως είναι λογικό. Οι ασφαλέστερες επιλογές για κολύμβηση, σας λέω για τις ασφαλέστερες τώρα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ, είναι το Θυμάρι, ο Χάρακας, η παραλία Οξυγόνο στο Λαύριο, είναι και, το λέει και το όνομα, το Μάτι, τώρα βέβαια, τέλος πάντων, το Ζούμπερι, τμήματα της Νέας Μάκρης, ο Μαραθώνας και ο Σχοινιάς, όπου ποιότητα των νερών παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων ορίων. Τα στοιχεία στην περιοχή λέει και τα λοιπά, στην περιοχή από το Θυμάρι μέχρι το Λαύριο παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση. Θετική εικόνα παρουσιάζει η παραλία του Χάρακα. Αντίθετα, ακατάλληλη λέει, χαρακτηρίστηκε η παραλία της Παλαιάς Φώκιας στον όρμο Καταφυγή. Αυτό, παιδιά, δεν είναι Ανατολική Αττική, με συγχωρείτε. Τα Λεγρενά και η παραλία Σουνίου. Τα Λεγρενά, όντως. Στο Λαύριο καταγράφονται σημαντικές μικροβιακές επιβαρύνσεις στις παραλίες Ασημάκη, Πούντα Ζέζα και Μαύρη Πέτρα. Εξαίρεση αποτελεί παραλία Οξυγόνο. Με το Βρωμοπούσι, τι γίνεται εκείνη την παραλία με το φοβερό αυτό όνομα? Το Βρωμοπούσι, το οποίο έχει ένα όνομα το οποίο δεν σε προδιαθέτει, ρε παιδί μου, για αυτό, αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παραλία. Πού θα πάτε? Συγγνώμη. Στη συνέχεια της ακτογραμμής λέει, Βραβρώνα, Ηλούτσα και Ραφίνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα, με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία. Αντίθετα, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν το Μάτι, το Ζούμπερι και αρκετές παραλίες της Νέας Μάκρης, όπου τα περισσότερα δείγματα παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Φοβερό όμως, δηλαδή 6 στις 10 είναι μεγάλο το ποσοστό. Γενικώς, και εγώ δεν τρελαίνομαι για παραλίες στην Αττική, αλλά τι να κάνεις άμα μείνεις εδώ και Σαββατοκύριακα είναι, είναι μονόδρομος πολλές φορές. Καλημέρα στην Ανθή. Στείλτε μας εδώ καμιά παραλία ωραία που ξέρετε. Τώρα βέβαια θα μου πεις Χαρισόπουλε, θα κάψουμε εμείς τις παραλίες δικές μας για να κάνεις εσύ το κομμάτι σου, να σκάσει κόσμος και να μην μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Λογικό και αυτό.
2: Galaxy 92.

Ace of Base, Σουηδοί. Πεντάρα φάγανε αυτοί από τους Ολλανδούς. All That She Wants. Αυτοί που έχουν έτσι γίνει viral φέτος είναι οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ που κάνουν αυτήν την, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αυτή τη χορογραφία, στο πούμε, που κάνουν ότι τραβάνε κουπί όπως οι Vikings, οι οπαδοί. Καλημέρα στο Γιάννη από την υπέροχη Σύρο. Υπέροχη, φαντάζομαι, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά θα έρθω κάποια στιγμή που θα πάει. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Ο Γεροκαραμανλής πήγαινε συχνά στις παραστάσεις του Χάρη Κλίν, ο οποίος τον σατήριζε έντονα. Δεν ξέρω αν πήγαινε. Ειλικρινά δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω όμως, γιατί το είχα ακούσει σε μία από αυτές τις κασέτες που ακούγαμε τότε με Χάρη Κλίν, τα bootleg. Ήταν το ορισμός του bootleg αυτό που ακούγαμε. Ήταν δηλαδή γραμμένη παράσταση live του Χάρη Κλίν. Κάποια στιγμή ο Χάρη Κλίν είχε αναγνωρίσει τον Καραμανλή, τον αείμνηστο, τον πρεσβύτερο, εν πάση περιπτώσει. Είχε πει ότι έχω σούρει τα εξαμάξεις σε όλους, ειδικά στον Καραμανλή. Κάνα δυο με πήγανε, λέει, στα δικαστήρια, ο Καραμανλής ποτέ. Δηλαδή του αναγνώριζε ότι ο Καραμανλής δεν ασχολήθηκε ποτέ μαζί του. Και αυτό δείχνει βεβαίως και την διαφορά στη μενταλιτέ, που να το πούμε και γαλλικά, που άρεσαν στον Κωνσταντίνο Καραμανλή τα γαλλικά. Βαγγέλη, λέει, επιβεβαιώνω, καλημέρα. Η Λούτσα είναι απαράδεκτη, η θάλασσα βρωμάει σαν βόθρος. Μου κάνει εντύπωση, λέει, παραλία οξυγόνο. Κοίταξε, Λούτσα έχω πάει και εγώ, δεν μου φάνηκε τόσο πια. Δηλαδή για Αττική νομίζω ότι είναι ο μέσος όρος. Αλλά εξαρτάται και πού στη Λούτσα, την οποία τη λέμε Αρτέμιδα τώρα, γιατί έχει αναβαθμιστεί. Δεν λέμε πλέον Λούτσα, λέμε Αρτέμιδα. Πού μένεις, Αρτέμιδα, πού είναι αυτό, στη Λούτσα. Ή κάτι που λέγαμε παλιά τα Νέα Λιώσια, μένω στο Ήλιον. Στο Ήλιον, στην Τρία. Σιγάρε Τρώα, σιγάρε πάρει και ωραία Ελένη που μένει στο Ήλιον. Ναι, αλλιώς κι εμείς τα ξέρουμε. Το Ήλιον. Πάντως είναι φοβερό rebranding αυτό, έτσι, να το αναγνωρίσουμε. Κάποτε είχα πάρει συνέντευξη από τον αείμνηστο δήμαρχο, τώρα τι σας λέω, δήμαρχο Ηλίου Νέων Λιωσίων, τον Κουκουβίνο, 100 χρόνια δήμαρχος. Και του λέω, πώς το κάνατε αυτό, πώς σας είχε η έμπνευση, και μου είχε πει αυτό, ότι λέει, θέλουμε να κάνουμε ένα, ουσιαστικά μια ανανέωση, ένα rebranding της περιοχής. Rebranding πριν το Τζίπρα. Πασοκάρα, ρε. Ναι, μου στέλνει εδώ και το Χάρη Κλίν. Απέναντι, λέει, ακριβώς είναι το εργοστάσιο ενέργειας και η ακτή είναι μόνιμα με ένα πράσινο αφρό, μου λέτε εδώ για μια παραλία. Ναι, παιδιά, στην Αττική είναι δύσκολα τα πράγματα. Πας για μπάνιο και λες τώρα. Εντάξει. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Έχετε ακούσει για το σουβλάκι που έχει πάει στα 5 ευρώ. Στην Αγγλία έχουν θέμα με το fish and chips. Το οποίο, λέει, από 6 και 48 πήγε 11 και 17 σε λίρες. Που είναι πιο ακριβή λίρα από το ευρώ. Η χονδρική τιμή του μπακαλιάρου, λέει, διπλασιάστηκε μέσα σε 2 χρόνια. Λόγω ενός εκρηκτικού κοκτέιλ από το Brexit, τις μειωμένες αλλιευτικές ποσοστώσεις, τον πανδημικό πληθωρισμό και τους πολέμους. Άκουρε, φίλε, πώς επηρεάζουν. Και τώρα δεν μπορούν να φάνε fish and chips οι Άγγλοι. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, το fish and chips είναι και πολύ τουριστικό πλέον. Όπως βέβαια και το σουβλάκι. Εγώ έφαγα το χειμώνα που πήγα στο Λονδίνο, έφαγα fish and chips, αλλά έκανα το λάθος και έφαγα σε μία λυσίδα. Παιδιά, μην το κάνετε, αν πάτε ποτέ στην Αγγλία και θέλετε να φάτε fish and chips, το οποίο είναι πολύ ωραίο σαν όταν είναι καλό, να πάτε σε pub, έτσι, λαϊκή, ρε παιδί μου, της γειτονιάς. Πώς λέμε εδώ, ας πούμε, στα καφενεία. Μου λέτε και άλλες παραλίες εδώ. Όσοι μένουν Λούτσα τώρα λένε Αρτέμιδα. Ναι, παιδί μου, σου λέω rebranding, Αρτέμιδα. Είμαστε στην Αρτέμιδα. Το οποίο είναι και λάθος, δεν είναι η Αρτέμιδα, είναι η Άρτεμις κανονικά. Τέλος πάντων τώρα.

0: Katie Turnstile. Turnstile, συγγνώμη. Katie Turnstile, ένα διαμάτι των Zeros. Suddenly I see. Γογό, έλα τώρα ρε γογό. Η γογό μου στέλνει, λέει, εμείς λέει στην Αρτέμιδα, λέει, σαρδελοποιηθήκαμε στην παραλία και μάλιστα λέει φάγαμε 2 φορές 3 άτομα λιτά. Λιτά σε μια ταβέρνα και πληρώσαμε 195 ευρώ. Ρε γογό τώρα, τι λιτά, σε παρακαλώ. Τι θεωρείς λιτά και πληρώσατε 195 ευρώ. Λιτά είναι να πάρεις μια χωριάτικη, 2 κυρίως ας πούμε, άντε και ένα ορεκτικό και να πιεις και 2 μπύρες. Αυτό είναι λιτά. 195 ευρώ όλα αυτά. Πού πήγατε ρε εσύ, μάλλον δεν φάγατε πολύ λιτά. Ή πήγατε σε κανένα γκουρμεδιάρικο που πραγματικά εκεί δεν ξέρω να υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά με τις παραλίες, βλέπεις, σας άγγιξε το θέμα, βλέπω, και είναι λογικό. Καλοκαίρι είναι, ο κόσμος μπάνια κάνει, θέλει να πάει, φάει καμιά χωριάτικα, πιει καμιά μπύρα. Με τι να ασχοληθούμε δηλαδή, με τον Κιρ Στάρμερ. Τον Κιρ Στάρμερ. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Δεν σας είπα τα μάτς της βραδιάς που ενώ εσείς κοιμόσασταν. Είχαμε 2 πολύ βαρετά μάτς. Το Παναμάς Κροατία 0-1. Η Κροατία πήρε την πρώτη της νίκη για έχει ελπίδες για την πρόκριση. Ο Παναμάς πάλι δεν νομίζω. Για άλλο όμιλο, για τον Κάπα όμιλο, η Κολομβία κέρδισε μόλις 1-0 το Κονγκό και προκρίνεται και αυτή μάλλον, και το Κονγκό κατά πάσα πιθανότητα μένει εκτός νυμφώνος. Απόψε έχει Ελβετία-Καναδάς, το οποίο είναι μάτς με τις 2 ομάδες που προπορεύονται, αλλά είναι ψιλοβαρετό με την έννοια ότι και οι 2 μάλλον θα προκριθούν. Μάλλον βέβαια, γιατί άμα χάσει κάποιον. Και Βοσνία-Κατάρ. Τι μάτς είναι αυτά, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Λυπηθείτε μας λίγο. Σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εξήγηλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του οργανισμού. Ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε ότι το νέο ταμείο μπορεί να διαδραματίσει ρόλο καταλήτη στην ελληνική ανάπτυξη. Στο ίδιο συνέδριο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ την επόμενη τριετία μέσω του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών. Στον τουρισμό, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 37% το πρώτο τετράμινο του 2026, φτάνοντας στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αντίστοιχα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο άγγιξε σχεδόν το 1.840.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 11% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Τέλος, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, κατανέμονται 143 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη δήμων και τοπικών φορέων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για την περίοδο 2026-2030.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Άμα το έχεις χορέψει αυτό το καιρό που βγήκε σε δισκοτέκ, τρέχα για τρίπλεξ. Αγγείων, καροτίδων, καρδιάς. Let the night take the blame. Άσε τη νύχτα να πάρει το... το φταίξιμο. Πολύ λάθος μετάφραση. Ρίξε το φταίξιμο στη νύχτα που λέμε. Lorraine McCain. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy. Δυστυχώς για σας. Λοιπόν, σας αλλάζω λίγο θέμα τώρα. Σας πάω σε μια διαφημιστική αναφορά. Σας πάω σε ένα κριτικό γλέντι, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν τα κριτικά γλέντια. Κύριε Ανδρουλάκη, βεβαίως θα πάμε σε κριτικό γλέντι να ψηφίσω με Πασόκ. 24 Ιουνίου. Α, καλέ, σήμερα είναι αυτό. Κριτικό γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη στο Μπαξές Festival 2026 στο City Garden. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Η Λεβεντογένα Κρήτη έρχεται και πάλι στο City Garden για μια νύχτα γεμάτη πάθος, λύρα και χορό. Στις 24 Ιουνίου, σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο του Μπαξές Festival, ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης στέλνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Έχει τρεις σπουδαίους μουσικούς στο πλευρό: τον Νίκο Μαρεντάκη, τον Καζάνη, τον Κανάκη, συγγνώμη, Κοζονάκη. Κανάκη Κοζονάκη, να με συγχωρεί ο άνθρωπος, και τον Χαράλαμπο Πιτροπάτσι. Όλα αυτά στη Λεωφόρο Βεϊκού στο Γαλάτσι 137-139 στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου στο City Garden Festival. 9 η ώρα απόψε. Γενική είσοδος 10 ευρώ, ομαδικό στήριο 8. Εμείς θα σας δώσουμε τώρα όμως την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις. 5 διπλές. 5 διπλές προσκλήσεις για απόψε στις 9 στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου. Στέλνετε mail στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, για το κριτικό γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη. Θα ειδοποιηθείτε από τη reception μας, από τη γραμματεία μας, όταν κερδίσετε. Οι 5 που θα κερδίσουν. Ωραία, θα περάσετε, είναι και στη γειτονιά εκεί. Να περάσω εγώ να ρίξω έναν πεντοζάλι, λέμε, ή μια πεντοζάλι. Εδώ δεν ξέρω τι λένε. Να ρίξω μια πεντοζάλι, γιατί χόρεψα και κριτικά το. Δεν ξέρω αν με είδατε τα Χριστούγεννα που χόρεψα στην τηλεόραση. Ρόμπα! Ρόμπα!
1: Κίνηση στην πόλη.
0: Κίνηση στην πόλη. Ώρα είναι 8.30. Πάμε να δούμε. Στο Κηφισό τα πράγματα δυσκολεύουν από τη Φιλαδέλφια και κάτω μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός έχει πρόβλημα από την έξοδο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι την έξοδο Λεωφόρου Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα από το Γέρακα μέχρι την έξοδο Λεωφόρου Πεντέλης. Πολύ έντονο πρόβλημα για την ώρα. Έχουμε και στην Κηφισίας μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο θα δυσκολευτείτε από την Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό και πιο ψηλά στα Σίδερα Χαλανδρίου, και στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε μόνο από το Φάρο Ψυχικού μέχρι την Πανόρμου. Η Μεσογείον έχει πολύ έντονο πρόβλημα για την ώρα. Συνήθως η Μεσογείον αραιώνει πιο νωρίς, αλλά σήμερα από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο θα δυσκολευτείτε. Το ίδιο και στην Αλίμου Κατεχάκη. Αν ανεβαίνετε για περιφερειακό από Ηλιούπολη, θα συναντήσετε πρόβλημα φυσικά. Αλλά λιγότερο από άλλες μέρες. Η Εθνική Αντιστάσεως στη Δάφνη έχει προβλήματα. Και η Παραλιακή, μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι από το Νιάρχο μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Η Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω κόκκινη. Και προσοχή λίγο και στην Χαμοστέρνας, η οποία και εκεί συναντάει προβλήματα. Η Παναγή Τσαλδάρη, όπως την λένε. Και κανείς... Αυτό που αλλάζουν τους δρόμους και τους λένε διαφορετικούς, να τους κάνουν πιο κυριλέ, και κανείς δεν χρησιμοποιεί το όνομά τους. Δηλαδή, ποιος λέει, ας πούμε, την Πανεπιστημίου Ελευθερίου Βενιζέλου? Άμα πεις, θα δώσουμε ραντεβού στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα πεις, ποια Βενιζέλου, της Καλυφαίας? Όχι, στο κέντρο, στην Πανεπιστημίου. Πες την Πανεπιστημίου, άνθρωπέ μου. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο V. Χαρισόπουλος στο Instagram, μου στέλνετε εκεί. Η Αριστεία επισημαίνει ότι η Αρτέμιδα λέγεται και Λουτσάντζελες. Δεν το ήξερα αυτό. Πολύ καλό. Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Κόπο λέει κομμάτι, λέει δίσκο το τεμ Φιλαδέλφια. Παναγιώτη είχε δίσκο το τεμ στη Φιλαδέλφια. Το τεμ ρε φίλε. Εμείς είχαμε την Golden Gate στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν ο Billy Ocean, Caribbean Queen. Καλημέρα στον Κοτσαρίκο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα σε όσους στέλνετε μηνύματα εδώ στο galaxy92.gr. Σας έχω ευχάριστα και δυσάρεστα νέα. Το Instagram πλέον μπορείτε να το βλέπετε και στην τηλεόρασή σας. Και μάλιστα μεγάλη εταιρεία κορεάτικη, από τις μεγαλύτερες του χώρου της τηλεόρασης, θα έχει πλέον την εφαρμογή και στην οθόνη. Όπως βλέπεις τώρα, παιδί μου, Netflix, ξέρω εγώ, Spotify, οτιδήποτε, θα βάλει και το Instagram. Και αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί μπορείς να έχεις μεγαλύτερη οθόνη. Απ' την άλλη, εθίζεσαι περισσότερο στο Instagram. Δεν βλέπεις τηλεόραση, που σημαίνει ότι εμείς θα μείνουμε άνεργοι. Και επίσης ένα άλλο άσχημο είναι ότι αν συζείς ή αν είσαι παντρεμένος, θα σου λέει η γυναίκα σου, για βάλε λίγο αγάπη μου να δούμε λίγο Instagram από το κινητό σου, για να δούμε, έτσι να δούμε κανένα reel, να γελάσουμε. Μα τώρα δεν είναι, πού να βλέπουμε, βάλε λίγο να δούμε Masterchef, θα λέει ο άλλος. Όχι, θέλω να δούμε Instagram. Αγάπη μου, το βάζεις από το δικό σου. Αχ μωρέ, το ξέχασα μέσα, για βάλε το δικό σου. Και βάζεις το Instagram το δικό σου και βλέπει άλλη μαγιό, οπίσθια, στήθη, like. Αυτό ήταν. Και μετά να λαμβάνουν δουλειά οι δικηγόροι. Ρε, έχουνε βαλθούν να χωρίσουν τους πάντες αυτοί στα social. Γιατί μέχρι τώρα το Instagram ήταν ιδιωτικό, το έχεις στο κινητό σου. Τώρα με το βάλεις στην τηλεόραση.

0: Ρε εσύ, έχει γίνει χαμός με την disco το TEM. Όλοι την ξέρετε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, λέει η Λένα. Πρόλαβα και εγώ το TEM Φιλαδέλφια. Ο Τάσος από την Παλίνη, λέει, είχε και pub στην Ηλιούπολη το TEM. Ήταν, φαίνεται, το όνομα πολύ trendy τότε. Η Κατερίνα ρίχνει καθυστερημένα κάπως ένα μπινελίκι, το πρώτο μπινελίκι της ημέρας. Λέει, πες στους συμπολίτες μας, όταν πατάνε τα ψεκαστήρια για να καθαρίσουν το τζάμι του αυτοκινήτου, να μην καταβρέχουν τον κόσμο και τα καθαρά αυτοκινητά μας. Αμάν! Καλημέρα. Για τα καθαρά αυτοκίνητα, για τον κόσμο το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν περνάει ένας περαστικός, πρέπει να προσέχει αυτός που πατάει το ψεκαστήρι, μην περνάει περαστικός και τον βρέχει. Αλλά τώρα για τα καθαρά αυτοκίνητα, τι να κάνει. Δηλαδή, αν εσύ είσαι εν κινήσει και πατάς το ψεκαστήρι και φεύγει, εντάξει, τα ψεκαστήρια τα έχουν κάνει τώρα πλέον που δεν ψεκάζεται το τζάμι. Ψεκάζεται όλη η Αθήνα εκτός από το τζάμι. Φεύγει το νερό πίσω. Έχεις ένα δίκιο εδώ. Τι να, και εσύ και με νεύρα ξύπνησες όμως, βλέπω, σαν και εμένα. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος μου στέλνετε. Χαμός με την TEM, μπήκα μέσα στο Facebook να δω και είδα φωτογραφίες, γυρίζονταν και ταινίες της εποχής εκεί, βιντεοκασέτες και τέτοια, βιντεοτενίες. Λέει ο Δημήτρης, ο καλύτερος ασφαλιστής του κόσμου. Ο Δημήτρης ο Γιωργαντάς, ο φίλος μου, λέει, θα κάνουν, λέει, κοινό λογαριασμό στο Instagram, ας πούμε, λέει, Γιάννης Μαρία. Ναι, νομίζω στο Facebook ότι είναι πιο πολύ έχει πέρασει αυτό. Στο Instagram λίγο δύσκολο να δεις κοινό προφίλ. Αν και κάποιοι βάζουν τις φωτογραφίες με τους ακόμα και οι δεσμευμένοι στο Instagram είναι λίγο πιο, δεν το έχετε δει. Δηλαδή στο Facebook πιο πιθανό να βρεις ζευγάρια σε φωτογραφία από ότι στο Instagram. Στο Instagram γενικά, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες με τους φίλους μας, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπεις το timeline. Μπαίνει στο timeline κάποιου, έτσι, ή κάποιας κυρίως, και βλέπεις ότι είναι παντού μόνοι τους. Δηλαδή είναι μόνοι στην παραλία, μόνοι στην ταβέρνα, μόνοι στη Λισαβόνα, μόνοι στο Λονδίνο, μόνοι στο... Και έχεις την εντύπωση, υποσυνείδητα τελικά λέγεται η αλήθεια, ότι τελικά είμαστε πολύ μόνοι. Από τη στιγμή που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, το Instagram θα περίμενε να δεις φωτογραφίες με παρέες. Να πας κάπου και να πεις, κοιτάξτε τι ώρα περάσαμε, αγκαλιάστα. Αυτά τα ανεβάζεις σε story, τα οποία φεύγουν μετά από λίγο. Αυτό που σε ενδιαφέρει στο Instagram είναι να διατηρηθεί η εικόνα σου. Ότι είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι σε ένα μέρος πολύ ωραίος, πολύ σεξι, πολύ αυτό, πολύ περιποιημένος. Αυτό είναι τώρα, εντάξει, ψυχολογικά πολλά. Σύντομο break, επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και δεν βγαίνουν και ωραίες φωτογραφίες.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982 372 079.
0: Αυτό θα γίνει αύριο. Ναι, είναι, κάνω και καλοκαιρινή παράσταση. Τώρα θα σας δώσω 5 διπλές προσκλήσεις για όσους δεν. Για όσους είστε τυχεροί, για όσους είστε γρήγοροι, εν πάση περιπτώσει. Οι 5 πρώτοι που θα με κάνετε follow στο Instagram και θα κάνετε follow και τον Galaxy, στο Galaxy 92FM, το δικό μου είναι V. Χαρισόπουλος, VH γράφεται. Οι 5 πρώτοι που θα με κάνετε follow τώρα θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση στο Θεατράλε. Προσέξτε, αύριο δεν θα δώσω προσκλήσεις, είναι η τελευταία σας ευκαιρία, συμμετέχετε στον διαγωνισμό, ας πούμε. Λοιπόν, 5 πρώτοι παίρνετε, κερδίζετε διπλή πρόσκληση. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα, να κάνετε τίποτα. Μπαίνετε στο μαγαζί Κασομούλη 30 στο Θεατράλη, στο Νέο Κόσμο, δίπλα στο μετρό. Λέτε γεια σας, με λένε, ξέρω εγώ, Τάκη Παρλαπιπίδη. Κέρδισα μία διπλή πρόσκληση. Φαντάζεσαι να στείλει Παρλαπιπίδη τώρα και να κερδίσει. Λοιπόν, κέρδισα τη διπλή πρόσκληση. Θα σας αφήσω να περάσετε μέσα. Drink is not included. Το ποτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόσκληση. Λοιπόν, αύριο τα λέμε λοιπόν στο Θεατράλ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχω να σας πω και καινούργια αστεία. Ακούγεται λίγο κάπως αυτό. Θα σας πω και καινούργια αστεία. Βαγγέλη Έλεος πια με τα μέσα δικτύωσης. Χάνουμε στιγμές με το χάζι στις οθόνες και στην εικονική πραγματικότητα. Κρύβε χρόνια, φίλα. Κρύβε χρόνια.

0: Superstar. Λοιπόν, οι νικητές του διαγωνισμού για αύριο είναι η Βασιλική Μπλάτσιου, η Κατερίνα Γιώργου, ο Κώστας Αγγελόπουλος, Γεωργία Μερεντίτη, Μαρία Μιλωνά Λαζούρα. Βασιλική Μπλιάτσου, Κατερίνα Γιώργου, Κώστας Αγγελόπουλος, Γεωργία Μερεντίτη, Μαρία Μιλωνά Λαζούρα, ελπίζω να τα λέω σωστά, μαζί με ένα άτομο ακόμη. Μπαίνετε αύριο στις 9 στο Θεατράλε στον Νέο Κόσμο, λέτε τα ονόματά σας, κάθεστε και βγαίνω στη σκηνή. Για σένα που διαμαρτύρεσαι στο Galaxy92.gr, εμείς που σε κάνουμε ήδη follow, λέει τι λέει, κατουρίσαμε στο πηγάδι. Λοιπόν, υπόσχομαι ότι στην επόμενη παράσταση θα κάνω διαγωνισμό μέσω του Galaxy92.gr. Τώρα, για όσους δεν προλάβατε και θέλετε να έρθετε αύριο στην παράσταση stand-up comedy που θα κάνω, more.com, τα εισιτήριά σας τα κλείνετε εκεί ή στο ταμείο του μαγαζιού. Αλλά επειδή είναι μικρό το μέρος και μπορεί να μην έχει στήρια, καλύτερα να κλείσετε από το more.com. Αυτά που λέτε με το stand-up comedy, γενικώς ούτε το καλοκαίρι σας αφήνουν να ησυχάσετε, οπότε καταλαβαίνετε, θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι. Έχουμε κάτι ευχάριστο, κάτι χρηστικό να πούμε. Εδώ πέρα ότι κατέθηκε τροπολογία χτες στη Βουλή που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες για τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται στα site για να δείτε, να πάρετε λίγο μια ανάσα, γιατί πολλοί κόσμος ζει με αυτό το άγχος. Εγώ δεν έχω Instagram. Γι' αυτό θα κάνω την άλλη φορά στον Galaxy για να μαντέψω ηλικία που δεν έχει Instagram. Να πω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Και τώρα πάμε με το τραγούδι που έχει γίνει χαμός στο Μουντιάλ, που έχει κάνει χαμό μάλλον, στους οπαδούς της Αγγλίας, Oasis. Αυξήθηκαν, λέει, οι ακροάσεις στις πλατφόρμες μετά από το Μουντιάλ, Wonderwall.

Είναι το τραγούδι λοιπόν που κάνει χαμό στο Μουντιάλ μεταξύ των Άγγλων οπαδών. Αυτό και το Freed From Desire από την Καλά. Γενικώς οι Άγγλοι και οι Σκοτσέζοι είναι αυτοί που δίνουν το ρυθμό στο Μουντιάλ. Τώρα, παίκτης λέει του Love Island στις Ηνωμένες Πολιτείες φλέρταρε κοπέλα λέγοντας απλά καρπούζι στα ελληνικά και κατέληξαν ζευγάρι. Άσε ρε πονηρέ. Το θυμάστε το Love Island, είχε γυριστεί και στην Ελλάδα. Όχι το Game of Love, το Love Island. Είχε γυριστεί για ελληνικό κανάλι, δεν νομίζω ήταν στην Ελλάδα. Πριν ήταν κάπου στη Μαγιόρκα, στην Ήμπιζα, κάπου σε ένα νησί. Το παρουσίαζε η Λιάννα Παπαγεωργίου και είμαι σίγουρος ότι θα ήθελα να ξεχάσει αυτό το παιχνίδι, όπως πολλοίς κόσμος. Λοιπόν, ήταν που προβαλόταν αργά από το Sky και ήταν κάποιοι τύποι που είχαν διακοπές κάπου και αυτό, γκομένιζαν, φλέρταραν. Και πήγε, λέει, τώρα αυτός ο οποίος είναι Αγγλοκύπριος και είπε στην άλλη της, λέει, αυτό λέει, λέγεται καρπούζι. Δεν έδειξε το στήθος της, έδειξε ένα καρπούζι. Και λέει, αυτό δεις καρπούζι. Και λέει, α, καρπούζι, oh, very nice. Και τα φτιάξανε, λέει, αυτή είναι πάρα πολύ έξυπνο ζευγάρι. Καρπούζι την έριξε. Πήγαινε εσύ τώρα στην παραλία να πεις σε μια καρπούζι, να δεις, έχεις να φας παντόφλα σαγιονάρα στο κεφάλι.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και η Σαντέ στα φωνητικά. Η Σαντέ με αυτό το υπέροχο παραδεισένιο τραγούδι, το Paradise. Να μια καλλιτέχνη, η οποία αν δεν με απατάει μνήμη μου, δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ να τη δούμε. Σκοτσέζο Νιγηριανή. Σκοτο Νιγηριανή. Δεν ακούγεται ωραίο, αλλά ήταν από. Νομίζω πατέρα Νιγηριανό, μητέρα Σκοτσέζα. Η Σαντέ Αντού. Καταπληκτική καλλιτέχνη, φωνάρα. Αυτό είναι το Paradise. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Vharisopoulos VH γράφετε. Μου στέλνετε τι κάνετε, που είστε, πώς είστε. Τώρα μια που λέμε για φωνές. Κάτσε να πάμε πρώτο στον καιρό, γιατί θα ξεχαστώ μετά και θα τον λέω.
1: Τι καιρό θα κάνεις
0: βέβαια,
1: σήμερα.
0: Γεράματα αυτά. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική αναμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Το ξαναγράφει νεφώσεις εδώ. Ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωση πρόσκαιρων όμβρων. Βροχών δηλαδή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με εντάσεις 2 με 4 από φόρ, θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα έχει ζέστα! Ζέστα! Ο Τρίφωνας λέει σήμερα παίζει τραγουδάρες. Μπράβο, γιατί ρε Τρίφωνα, τις άλλες μέρες δεν παίζαμε καλά. Αυτά τα τραγούδια θέλουμε, λέει, να μαθαίνουν και οι νέοι μας να γυρίσουν πίσω η δισκοτέκ. Τρίφωνα, συγγνώμη που θα σε απογοητεύσω. Οι δισκοτέκ δεν πρόκειται να γυρίσουν ποτέ. Έτσι όπως ήταν τουλάχιστον. Στα κυπριακά, λέει, το καρπούς λέγεται πατήχα. Λέγαμε πριν για το καρπούζι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ μια που λέγαμε για φωνές. Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε στην Κύπρο. Καλώς ήρθες, Κατερίνα, στην Μαρτυρική Μεγαλόνισσον. Καλώς ήρθες να τραγουδήσεις. Η τραγουδίστρα βρέθηκε, λέει, την Τρίτη στην Κύπρο και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social τραγούδησε το Χαρούλα Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι». Ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Παίρνουν τα βίντεο από τα social, τα πρωινάδικα, τα παίζουν. Τότε που είχε τραγουδήσει και Σιδηρόπουλο, και λέει: «Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε Χάρης Αλεξίου. Είναι σωστό? Μήπως είναι η Ιεροσιλία, ξέρω εγώ?» Και μετά ρωτάνε διάφορους καλλιτέχνες. Όχι, Στικούδη Αλεξίου. Εν τω μεταξύ, το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις διάβασα αυτό το άρθρο, το ρεπορτάζ τέλος πάντων, ο Θεός να το κάνει. Από κάτω πήγα κατευθείαν στα σχόλια, γιατί κάνουν σχόλια πάντα οι επισκέπτες στον site, και εκεί που περίμενα ότι θα έκραζαν τη Στικούδη, υπάρχει ένα σχόλιο και λέει: «Σιγά την τραγουδίστρια την Αλεξίου». Είναι φοβερό ρε φίλε όμως, έτσι. Πάντα ο κόσμος δεν πάβει να σε εκπλήσει.
2: Galaxy 92.
0: Να παίξω μια χαρούλα τώρα, η αγάπη είναι ζάλι, να γίνει χαμός, να με απολύσουνε. Να το κάνω? Όχι βέβαια.

0: Sing it back, Moloko. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Θα έχετε ακούσει βεβαίως για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι χάσαμε από, από την αρρώστια αυτή, χάσαμε φέτος, παιδιά, 20.000 τόνους φέτας. 20.000 τόνοι φέτας πήγαν στράφη. Και για μας τους λάτρες της φέτας αυτό είναι ένα μαρτύριο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι σαν και εμάς.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος απεχθάνεται τη φέτα. Ο οποίος, άμα βάλεις φέτα στο πιάτο του, κάνει λες και είναι Δράκουλας που είδε σκόρδο και του λέει μη, όχι, δεν θέλω. Δεν μπορώ. Όχι, δεν, όχι. Ηρέμησε, ρε φίλε, χαλάρωσε λίγο. Δεν έγινε κάτι. Φέτα είναι, τυρί είναι. Δηλαδή, πώς τρως τα άλλα, πώς τρως μοτσαρέλες, πώς λέγεται αυτό το κίτρινο το που βάζουν στα μπέργκερ. Τσένταρ, ροκφόρ, μπρι, ένταμ, πώς τα, δεν κατάλαβα, δεν σας αρέσει η φέτα, πας και τρως κάτι μπούφαλα και κάτι βουβάλες και τέτοια, δεν ξαναβόσκω άλλες βουβάλες, φάε φέτα ρε, να γίνεις Έλληνας να πούμε, σα ντρέπεσαι λίγο, δεν σας αρέσει, τι ζωή Έλληνας εσύ, είναι δυνατόν να μην σας αρέσει η φέτα, ειδικά με είναι έτσι ζουμερή, έτσι, που είναι αυτή την υγρασία μέσα αυτό το πράγμα που λιώνει, το βάζεις πάνω στην ντοματούλα, υπάρχουν μάλιστα και οι χειρότεροι, αυτοί που δεν τρώνε ούτε ντομάτα. Και έχουν την ίδια αντίδραση απέναντι στην ντομάτα και τη φέτα. Για στείλτε μου στο galaxy92.gr. Έχετε σε ένα τέτοιο περίεργο φίλο ο οποίος δεν τρώει φέτα ή ντομάτα? Και πιστεύετε, θα πάμε ένα βήμα παρακάτω, πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να απελαθούν από την Ελλάδα? Νομίζω ότι είναι μια πολύ έτσι ψύχρεμη αντιμετώπιση του θέματος.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Μάρε, μάρε, θάλασσα. Θάλατα, θάλατα από το Λούκα Καρμπόνι στο Galaxy 92. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρινθας είναι το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Έχει γίνει χαμός με τα μηνύματά σας για τη φέτα. Η Φίβη μας προτείνει να φάμε μπουγιουρντί που έχει και ντομάτα και φέτα μαζί. Καλημέρα στην Λένα που λέει: λατρεύω φέτα, δεν θα μπορούσα να έχω φίλο που την απεχθάνεται. Πώς θα τρώγαμε καλοκαιράκι τις χωριάτικες, μόνη κόκκινη γραμμή φέτα με καρπούζι. Δεν το έχω δοκιμάσει καν. Α, χάνεις, είναι πολύ ωραίο. Μην τα βάλεις μέσα, ρε παιδί μου, μέσα στη φέτα με το καρπούζι, με τα χώρια, αλλά τρώγε τα παράλληλα. Ο Δημήτρης λέει: έχω τον κουμπάρο μου, τρώει φέτα σε τυρόπιτα, δηλαδή μαγειρεμένη, αλλά όχι σε σαλάτα, δηλαδή ομοί. Ανομαλίες. Σκέψου το αντίστροφο. Καλημέρα, Βαγγέλη Ειρήνη. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που τρώνε γεμιστά χωρίς φέτα, φασολάκια χωρίς φέτα, μπουγιουρντί, φέτα ψητή με μέλι. Πώς ζούμε? Αυτό λέει με τη Λούτσα Αρτέμιδα, το ακούω και μου το πετάνε στα μούτρα ένα χρόνο και τώρα. Τι, μένεις Λούτσα? Αρτέμιδα, συγγνώμη. Μένεις εκεί γι' αυτό? Δεν στεναχωριέσαι, με πλάκα κάνουμε κι εμείς. Τι Λούτσα, τι Αρτέμιδα. Ναι, γίναμε Λούτσα. Αυτό, Λούτσα δηλώνει παραλία. Αρτέμιδα τι δηλώνει? Έχει τουλάχιστον το άλλο και μια έτσι τοπολογική, ας πούμε, πώς το λένε, μια ενοιολογική τοπολογία. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά, μάλλον λάθος έχω κάνει. Μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Για μισή ώρα ακόμη κοντά σας. Η ώρα είναι 9:27. Νομίζω ότι είναι ώρα να δούμε τι γίνεται στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα σήμερα. Σας το είπα και νωρίτερα. Μήπως είναι η αρχή λίγο έτσι του τέλους της κίνησης για καλοκαίρι. Η Αττική Οδός βέβαια έχει τα προβλήματά της ακόμα, τώρα για να σας πω την αλήθεια. Πολύ αυξημένη κίνηση. Έχουμε μποτιλιάρισμα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και στο αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι την Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Γυροκομείο μέχρι Πανόρμου. Η Μεσογείων έχει ακόμα μποτιλιάρισμα στο ρεύμα καθόδου μέχρι το Πεντάγωνο. Άρα τι μας λες, δεν έχει κίνηση, ρε φίλε? Λοιπόν, σχιζοφρένεια. Βενιζέλου, Ηλιούπολη έχει ηρεμήσει. Θα κολλήσετε στον περιφερειακό μετά τον Καρέα. Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Αθήνα στη Δάφνη με προβλήματα. Η Βουλιαγμένης έχει μποτιλιάρισμα από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, αλλά σε δύο διαφορετικά κομμάτια. Η άνοδος από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Παραλιακή με δυσκολίες στην κάθοδο, κατεβαίνετε πουλάκια μου νότια. Από Συγκρού μέχρι Αμφιθέας, εκεί είναι το πρόβλημα. Η Συγκρού ίδια με μποτιλιάρισμα από Νέα Σμύρνη και πάνω θα δυσκολευτείτε και το ποτάμι είναι κόκκινο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κόκκινο και Νέα Φιλαδέλφια, βέβαια είναι λίγο ιεροσιλία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα μηνύματα σας τα είπαμε. Συνεχίζουμε με μουσικάρες Barry White, ABBA και αμέσως τώρα Crowded House. Οι Όζις από την Αυστραλία δηλαδή.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ύμνος Let the Music Play, Barry White στον Galaxy 92. Τι μου κάνετε, πώς είστε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ο Χρήστος λέει: Βαγγέλη, μη βάζεις ιδέες στο χρυσοχοίδι. Όποιος δεν τρώει φέτα, 90 ημέρες αφαίρεση διπλώματος, 750 ευρώ πρόστιμο. Το δίπλωμα που κολλάει, τρώει φέτα και οδηγεί. Οι ξένοι τρελαίνονται για τη φέτα, λέει, ή αλλιώς λευκό τυρί. Άλλο το λευκό τυρί, άλλο η φέτα, sorry. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Έχετε δει τι γίνεται στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τον καύσωνα, γιατί και εμείς Ευρώπη είμαστε. Λοιπόν, έχετε δει τι γίνεται με τον καύσωνα. Αυτό το φαινόμενο το οποίο προκαλεί τον ακραίο καύσωνα λέγεται, λέει, τώρα άκου, οι μετεωρολόγοι βγάλαν άλλο όρο, ρε φίλε. Μας έχουν πεθάνει με τους όρους φέτος. Ωμέγα εμποδιστής. Τι ωμέγα εμποδιστής, τι είναι αυτό τώρα? Είναι, λέει, ένα φαινόμενο το οποίο εγκλωβίζει τον καύσωνα, εγκλωβίζει τις ακραίες θερμοκρασίες στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Το εμποδιστής το καταλαβαίνω, το ωμέγα δεν καταλαβαίνω. Γίνεται χαμός, λέει, στη Γαλλία, λέει, έχουν πνιγεί 40 άτομα, εντάξει, έχουν καύσωνα και πεθαίνουν από πνιγμό. Είναι φοβερό, έτσι. Λοιπόν, και λέγεται ωμέγα εμποδιστής. Από πότε τα φαινόμενα τα μετεωρολογικά θυμίζουν trappers? Σαν να είναι τράπερ, ο μέγα εμποδιστής. Έχω το νέο μου CD, βγαίνει τώρα σε γνωστές πλατφόρμες. Ο μέγα εμποδιστής, τραπ.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ, μόδα, επιστροφή στην Αλεμελιά, η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών, ασφαλής ομορφιά, οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα, ψυχολογία, ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού, τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ, κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Galaxy 92.

Dancing Queen, ABBA. Θεή και θες. Αθάνατη. All time classic στο Galaxy 92. Παίζει πάντα τραγουδάρες. Λοιπόν, όλοι ξέρετε την ιστορία με το φάρμακο, το γνωστό, το οποίο ενώ είχε αναπτυχθεί για να καταπολεμήσει τη στιθάνχη, τους πόνους στο στήθος, τελικά αποδείχθηκε ότι βοηθάει και στην καταπολέμηση της στιτικής δυσλειτουργίας. Και αυτό είναι ένα από τα τρία φάρμακα που κατά λάθος εμφάνισαν ευεργετική δράση σε άλλα προβλήματα από αυτά για τα οποία κατασκευάστηκαν. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο υγεία μου.gr και λέει πρώτον την σιδενοφύλη, την οποία την ξέρετε, σιλδενοφύλη για την ακρίβεια, την οποία την ξέρετε με τα εμπορικά ονόματά της, εν πάση περιπτώσει. Φτιάξανε λοιπόν ένα φάρμακο, σου λέει, για να αντιμετωπίσουμε τη στιθάνχη. Αυτοί που το πήραν στις δοκιμές είδαν ότι τους έκανε κούκου. Λέει, εδώ κάτι γίνεται, να πούμε. Εκτός από τη στιθάνχη, έχουμε καταπολεμάει τη στιθάνχη, αλλά καταπολεμάει και άλλα πράγματα. Και μετά άρχισαν και το παίρνανε για το άλλο. Άλλα δύο φάρμακα που δημιουργήθηκαν για άλλο λόγο και ήταν ευεργετικά σε άλλο λόγο ήταν η φιναστερίδη, η οποία, λέει, αναπτύχθηκε αρχικά για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη και τελικά αποδείχθηκε στις κλινικές δοκιμές ότι όσοι το έπαιρναν εμφάνιζαν, λέει, μειωμένη τριχόπτωση και σε ορισμένες περιπτώσεις νέα ανάπτυξη μαλλιών. Δεν μου το λέγατε από πριν να το παίρνω κι εγώ αυτό να βγάλω μαλλιά? Θα μου πεις, ποτέ δεν είναι αργά. Εντάξει, τώρα αυτά τα λέμε αστεία. Τα ιατρικά δεν ξέρω αν είναι σωστό. Παρόμοια είναι και η ιστορία της μινοξιδίλης. Το φάρμακο, λέει, δημιουργήθηκε στα 60's για τη θεραπεία της υπέρτασης. Αλλά τελικά οι γιατροί παρατήρησαν ότι αρκετοί ασθενείς εμφάνιζαν αυξημένη τριχοφυΐα, ακόμη και σε σημεία του σώματος που δεν υπήρχε προηγουμένως. Τι να την κάνω, αγάπη μου, την τριχοφυΐα σε σημεία του σώματος που δεν υπήρχε προηγουμένως? Εγώ θέλω να είναι στα μάλια πάνω, στο κεφάλι, σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως. Λέτε να είναι λύση για την τριχοφυΐα αυτό και μας το κρύβανε τόσο καιρό? Τι μας κρύβουν? Εν τω μεταξύ υπάρχουν και άλλες παρενέργειες οι οποίες δεν είναι πάντα ευεργετικές. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, βάζω κάτι σταγόνες στα μάτια, οι οποίες μου αυξάνουν το. Μου επιμικρύνουν τη βλεφαρίδα. Και άμα με προσέξει, οι βλεφαρίδες μου είναι λίγο παραπάνω μεγάλες από ό,τι. Αφού ένας φίλος μου λέει, εσύ μου λέει, να σου πω. Εντάξει, τώρα εμείς δεν κρίνουμε. Μήπως έχεις βάλει τεχνητές? Μήπως έχεις ανακαλύψει κάποια πράγματα για τον εαυτό σου τελευταία? Έχω βάλει σταγόνες. Ρε, στα γεράματα να βάλουμε και τεχνητή βλεφαρίδα με την καράφλα. Μη φαντάζεσαι. Δεν θα είμαι πάρα πολύ σεξι.

Every time από τους Freiheit. Σημαίνει στα γερμανικά ελευθερία. Το συγκρότημα λεγόταν παλιότερα München Freiheit. Αλλά το έκανε Freiheit. Έβγαλε το München. Γιατί άραγε? Ήταν τόσο εύκολο να το πει κάποιος. Δηλαδή η ελευθερία του μονάχου. Γεια σου Θανάση. Επίσης αγαπητή φίλη, εσύ που ρωτάς για το φάρμακο, όχι να μην το πάρεις και εσύ για τις βλεφαρίδες, διότι είναι φάρμακο, δεν είναι για την ξηροφθαλμία, δεν είναι σταγόνες. Ρε τι είστε εσείς ρε, μην ακούσετε κάτι αμέσως να πούμε. Και κάπου εδώ σας αφήνω με έναν ύμνο ποδοσφαιρικό που ακούγεται πάρα πολύ στα αγγλικά γήπεδα και φαντάζομαι ότι ακούγεται και στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, τελείωσε σινεμάς, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Αύριο πάλι στις 6 εδώ ακολουθεί Μέμος Κοέν. Πολλά φιλιά.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για την ανατομία της αλλαγής. Πολλοί από εσάς θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη ζωή σας, αλλά δυσκολεύεστε, ξεβολεύεστε και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. Για μια μόνιμη αλλαγή θα περάσετε από 8 βήματα. Νούμερο 1. Η αρχική ιδέα. Συλλαμβάνετε την επιθυμία μιας αλλαγής που θέλετε να κάνετε. Νούμερο 2. Η σκέψη που έπεται. Μόλις συλλάβετε την ιδέα, αυτόματα θα σας έρθει κάποια σχετική σκέψη. Εξετάστε αν είναι ευνοϊκή ή ανασταλτική. Νούμερο 3. Το συνέστημα που ακολουθεί. Ενθουσιασμός, δισταγμός, αμφιβολία, φόβος. Νούμερο 4. Ένα σαφές πλάνο με χρονοδιάγραμμα. Είναι απαραίτητο βήμα γιατί, όπως λένε οι Εγγλέζοι, if you fail to plan, you plan to fail. Αν αποτύχεις να σχεδιάσεις, σχεδιάζεις να αποτύχεις. Νούμερο 5. Δράση. Βάζοντας το πλάνο σε εφαρμογή, ξεκινάτε τις νέες σας συνήθειες. Νούμερο 6. Η δέσμευση. Επαναλαμβάνετε συστηματικά τις καινούργιες δράσεις, ώσπου στο νούμερο 7 να σας γίνουν τρόπο ζωής και να ενσωματώνονται στην καθημερινότητά σας. Και στο νούμερο 8 η αλλαγή θεμελιώνεται. Έχει εγκατασταθεί στη ζωή σας και αποτελεί μέρος της ύπαρξης και της ταυτότητάς σας, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείτε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
10: Τι?
9: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
10: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Τι κι αν είμαστε στα μισά της εβδομάδας, μπροστά μας βλέπουμε Σαββατοκύριακο, μπροστά μας ατενίζει ένα υπέροχο καλοκαίρι. Τέτοια πράγματα βλέπουμε, μουσικάρες. Σήμερα, όπως ξέρετε, ξημέρωσε κοντά στις 6 και θα νυχτώσει, παιδιά, κοντά στις 9, από τις πιο μεγάλες ημέρες που υπάρχουν. Γι' αυτό η διάθεσή μας είναι μέχρι το ταβάνι. Είμαι ο Μέμοσκο, είναι εδώ στο Galaxy 92 και αν το θέλετε κι εσείς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

για την επικοινωνία μας και σήμερα στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με μοσκόνη με λατινικούς χαρακτήρες. Παιδιά, παίρνω τα μηνύματά σας. Η αγωνία των παιδιών υπάρχει. Αύριο έρχονται τα αποτελέσματα. Οι βαθμολογίες των Πανελληνίων θα καταλάβουν περίπου τα παιδιά που έχουν να πάνε. Αλλά όπου και να πάνε, η ζωή είναι μπροστά σας, παιδιά. Η ζωή ατενίζει και είναι υπέροχη. Μην κολώνετε πουθενά. Τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά. Εμείς πάμε και σήμερα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα, και επειδή ξέρω εδώ στο Galaxy να δύο αγαπάμε μουσική, παιδιά, γι' αυτό σας έχω ένα υπέροχο δώρο. Οι Foreigner γιορτάζουν τα 50 χρόνια και στις 27 Ιουνίου το Σάββατο κάνουν μια καταπληκτική συναυλία. Αν θέλεις και εσύ να είσαι στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ, όπου θα περάσεις καταπληκτικά, στείλε μου τώρα μήνυμα στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr, γράψε μου Foreigner και να δεις. Εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Η θερμοκρασία, βλέπετε, βρίσκεται στο ταβάνι και όπως λένε τα μετεωρολογικά δελτία ειδήσεων, θα φτάσει μέχρι και παραπάνω και παραπάνω. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη βράζει. Γι' αυτό, παιδιά, ετοιμαζόμαστε να είμαστε κοντά σε δροσερό περιβάλλον αυτό το Σαββατοκύριακο. Στις θάλασσες θες, σε πισίνες θες, να είμαστε μπροστά από έναν ανεμιστήρα. Στη χειρότερη, εσύ που δεν έχεις που να πας, να σου πω εγώ τι θα κάνεις. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Θα ανοίξω το ψυγείο, θα κάτσω εκεί πέρα μια καρέκλα και να δεις μια δροσά που θα έχει. Θα βάλω και ραδιόφωνο, γιατί έχουμε εδώ στον Galaxy την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Memo Squen και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Ένας 85χρονος άνδρας από τη Φλόριντα, ναι, αυτή είναι η δισογραφία σήμερα, μην νομίζετε, έκανε κόντρες και οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα την ώρα με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς. Καλά, εκεί στην Αμερική, με 100 να πας συλλαμβάνουν, όχι με 177. Φορώντας καπέλο τζόκεϊ, στο οποίο είχε στηρίξει τα γυαλιά ηλίου και έχοντας ένα πούρο στο στόμα, παιδιά, αυτός θέλει να πεθάνει. Αυτός ήταν 85 χρονών. Σου λέει, αυτό ήταν ό,τι ζήσαμε. Θα φύγω σαν τον James Dean. Σου λέει, θα βάλω το καπέλο τζόκι, θα βάλω γυαλιά ηλίου και όποιο πάρει ο χάρος. Εμένα δηλαδή. Και τους άλλους.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ. Οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Ψάχνει τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
4: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητσιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ. Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Το Instagram πλέον μπορείτε να το βλέπετε και στην τηλεόρασή σας. Όπως βλέπεις τώρα, παιδί μου, Netflix, ξέρω εγώ, Spotify, οτιδήποτε, θα βάλει και το Instagram. Και αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί μπορείς να έχεις μεγαλύτερη οθόνη. Απ' την άλλη, εθίζεσαι περισσότερο στο Instagram. Δεν βλέπεις τηλεόραση, που σημαίνει ότι εμείς θα μείνουμε άνεργοι. Και επίσης ένα άλλο άσχημο είναι ότι αν συζείς ή αν είσαι παντρεμένος, θα σου λέει η γυναίκα σου: για βάλε λίγο αγάπη μου να δούμε λίγο Instagram από το κινητό σου. Για να δούμε, έτσι να δούμε κανένα reel, να γελάσουμε. Μα τώρα δεν είναι. Πού να βλέπουμε, βάλε λίγο να δούμε Masterchef, θα λέει ο άλλος. Όχι, θέλω να δούμε Instagram. Αγάπη μου, το βάζεις από το δικό σου. Αχ, μωρέ, το ξέχασα μέσα. Για βάλε το δικό σου. Και βάζεις το Instagram το δικό σου και βλέπει άλλη μαγιό, οπίστια, στήθη, like. Αυτό ήταν. Και μετά να λαμβάνουν δουλειά οι δικηγόροι.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και αν σήμερα δεν σας βγήκε τίποτα σωστά, εάν σήμερα δεν σας έχουν πάει καλά τα πράγματα, τουλάχιστον πετύχατε τη σωστή συχνότητα. Δηλαδή, Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δες το κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.
14: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές. Margaritis Optics από το 1985. Σαντα Ρόζα 3 στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η μάζινα μπλε.
1: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Θα έχετε ακούσει βεβαίως για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι χάσαμε από την αρρώστια αυτή, χάσαμε φέτος, παιδιά, 20.000 τόνους φέτας. Και για εμάς τους λάτρες της φέτας αυτό είναι ένα μαρτύριο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι σαν και εμάς. Όλοι έχουμε έναν φίλο που... δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος απεχθάνεται τη φέτα, ο οποίος άμα βάλεις φέτα στο πιάτο του κάνει λες και είναι Δράκουλας που είδε σκόρδο και του λέει μη, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, όχι, δεν, όχι, φάε φέτα ρε, να γίνεις Έλληνας, να πούμε, σαν τρέπεσαι λίγο, δεν σ' αρέσει, τι ζωή Έλληνας εσύ, είναι δυνατόν να μη σ' αρέσει φέτα, ειδικά με είναι έτσι ζουμερή, έτσι που είναι αυτή την υγρασία μέσα, αυτό το πράγμα που λιώνει, το βάζεις πάνω στην ντοματούλα. Υπάρχουν μάλιστα και οι χειρότεροι, αυτοί που δεν τρώνε ούτε ντομάτα και έχουν την ίδια αντίδραση απέναντι στην ντομάτα και τη φέτα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο.

0: Περιοδία Αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
1: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
2: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
1: Και τώρα τι κάνουμε?
2: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Ένας 85χρονος άνδρας από τη Φλόριντα, ναι, αυτή είναι η δισογραφία σήμερα, μην νομίζετε, έκανε κόντρες και οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα την ώρα με αποτέλεσμα συλληφθεί από αστυνομικούς. Καλά, εκεί στην Αμερική, με 100 να πας, συλλαμβάνουν, όχι με 177. Φορώντας καπέλο τζόκεϊ, στο οποίο είχε στηρίξει τα γυαλιά ηλίου και έχοντας ένα πούρο στο στόμα, παιδιά, αυτός θέλει να πεθάνει. Αυτός ήταν 85 χρονών, σου λέει, αυτό ήταν ό,τι ζήσαμε, θα φύγω σαν τον James Dean. Σου λέει, θα βάλω το καπέλο τζόκεϊ, θα βάλω γυαλιά ηλίου και όποιο πάρει ο χάρος. Εμένα δηλαδή. Και τους άλλους.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφιγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
7: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση, ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο, η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy
10: S. Είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του

Από το τίτλο τραγουδίου τώρα θυμήθηκα εκείνο το ξενοδοχείο που είναι φτιαγμένο από πάγο. Να υπάρχει κάθε χρόνο, λέει, το φτιάχνουν αυτό. Να υπάρχει. Η γλώσσα του σύμπαντος λένε ότι είναι τα μαθηματικά και είναι απλός ο συλλογισμός. Έτσι τώρα που μου ήρθε πρόχειρα. Αν έχει 36 βαθμούς έξω, που λένε 31, αλλά αυτό είναι υποσκιά, οπότε τουλάχιστον στο αυτοκίνητο δείχνει 36-34. Πώς αυτό μπορείς να το κάνεις έτσι λίγο πιο μαλακό για να μπορέσεις να περπατήσεις ένα χιλιόμετρο? Γιατί άμα έχει κρύο, μπορείς να ντυθείς αγκρεμίδι, να βάλεις πουλόβερ, να βάλεις από πάνω, ξέρω εγώ, αμάνικο, από πάνω το μπουφάν, από πάνω το σκούφο, από πάνω τα. Όχι, πάνω το σκούφο δεν βάζεις τα γάντια. Τέλος πάντων, να ντυθείς αγκρεμίδι και να την παλέψεις τη δουλειά. Άμα έχει τόσους βαθμούς, άρα λοιπόν είναι λογικό, γι' αυτό λέω ότι η γλώσσα του σύμπαντος είναι τα μαθηματικά, ότι. Πιο καλά λειτουργεί, ρε παιδί μου, το χειμώνα. Ακόμα και αν είσαι δίπλα στην παραλία, μπήκες, δροσίστηκες, βγήκες, έσκασες. Λοιπόν, τέλος πάντων, επεαπτερόιτα που λένε. Μέχρι τις 5 στο μικρόφωνο και τη μουσική του Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα είναι Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας και έχει αρχίσει και ζεσταίνει ο καιρός. Ελπίζω να μην μας έρθει αυτό το ευρωπαϊκό, αυτός ο καύσωνας, γιατί είναι επικίνδυνη ιστορία. Είδατε στη Γαλλία, έχει και πολλά θύματα. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση. Daryl Hall, John Oates, Man Eater. Να βάλουμε ένα anxiety μετά έτσι για να κολλήσει με τη ζέστη. Και μια Laura Branigan και εδώ είμαστε. Καλή διασκέδαση.

μεταξύ μιλήσαμε ένα φίλο που μένει στην Αγγλία και έχουν εξαφανιστεί, λέει, τα κλιματιστικά. Δηλαδή για ανώνυμο που δεν ξέρεις τι θα είναι τώρα, τι θα σου βγει, και έχει αναμονή 15 μέρες να σου το παραδώσουν. Και δεν είναι και τόσοι ψεκτικοί όσοι είναι εδώ. Οπότε φαντάζεστε τι τραβάει τώρα όλη η Ευρώπη με τον καύσωνα. Είναι και σε τι κλίμα έχει συνηθίσει ο καθένας. Δηλαδή στην Αγγλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, οι άνθρωποι ξέρουν να ζουν με το χιόνι. Εμείς δεν ξέρουμε να ζούμε με το χιόνι, τουλάχιστον στην Αθήνα ή ξέρω εγώ λόγω χάρη στην Κρήτη. Οι κάτοικοι στο Καρπενήσι είναι ξέρουν, αλλά εμείς όχι. Δυσκολευόμαστε και το βλέπουμε και σαν κάτι περίεργο. Κάτι ασυνήθιστο τέλος πάντων. Έτσι βλέπουν και οι Ευρωπαίοι τον καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη. Οπότε. Και τι να σου πει τώρα, πάμε διακοπές στην Ελλάδα που είναι δροσερά. Αυτό μας έμεινε να ακούσουμε. Eric Carmen, Hungry Eyes.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield?
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Λόλα Γιάνγκ στο Galaxy 92, Μέση με Y. Ο Μέση με I συζητιάται περισσότερο αυτόν τον καιρό. Νομίζω έγινε ο πρώτος σκόρερ σε όλα τα Μουντιάλ. Τέλος πάντων είναι και οι... γιατί δεν μπορούμε να μην χωριστούμε στους μεν και τους δε, είναι αυτοί που υποστηρίζουν το Μέση και εκείνοι που υποστηρίζουν το Ρονάλντο. Λες και αυτοί οι δύο τώρα έχουν καμία κόντρα μεταξύ τους. Αλλά τέλος πάντων έχουν βγάλει και βίντεο πως ο Μέση είναι λίγο πιο κρατημένος, έτσι. Λίγο πιο μαζεμένος με τον κόσμο. Ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο εκδηλωτικός, αφήνει τον κόσμο τον πλησιάζει κτλ. Και από εκεί βγήκε το συμπέρασμα ότι το καλό παιδί και το κακό παιδί. Όλοι καλά παιδιά είναι, στο κάτω-κάτω ο αθλητισμός αυτό κάνει. Πέρα από το να, να προσφέρει θέαμα στον θεατή, είναι και μια πολύ καλή άσκηση για τον εαυτό σου, για την ψυχή σου. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Πέρσι είδαμε στη στέγη έναν ειδίποδα διαφορετικό. Μια σύγχρονη ελεύθερη απόδοση της αρχαίας τραγωδίας Σοφοκλή από το διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ. Η sold out παράσταση επιστρέφει στη στέγη το φθινόπωρο του 26, μια μοναδική ευκαιρία να δείτε τον ειδίποδα να γίνεται ένα σκοτεινό, συναρπαστικό, πολιτικό, οικογενειακό θρίλερ όπου η έννοια της αλήθειας και της ευθύνης δοκιμάζονται στα όρια τους. Ο ειδίποδας επανέρχεται με τον Νίκο Κουρί στον ομώνυμο ρόλο και ανανεωμένο κάστη. Η Μαρία Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει το ρόλο της Ιωκάστης, ενώ ο Αναστάσιος Γιωργούλας το ρόλο του Ετεοκλή. Η βραβευμένη με Ολιβιέ σύγχρονη μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή με 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Τόνι επιστρέφει στη στέγη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τις 12 Νοεμβρίου του 26. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: People have every power. People have every power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Το Instagram πλέον μπορείτε να το βλέπετε και στην τηλεόρασή σας. Όπως βλέπεις τώρα, παιδί μου, Netflix, ξέρω εγώ, Spotify, οτιδήποτε, θα βάλει και το Instagram. Και αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί μπορείς να έχεις μεγαλύτερη οθόνη. Απ' την άλλη, εθίζεσαι περισσότερο στο Instagram. Δεν βλέπεις τηλεόραση, που σημαίνει ότι εμείς θα μείνουμε άνεργοι. Και επίσης ένα άλλο άσχημο είναι ότι αν συζείς ή αν είσαι παντρεμένος, θα σου λέει η γυναίκα σου: για βάλε λίγο, αγάπη μου, να δούμε λίγο Instagram από το κινητό σου. Για να δούμε, έτσι, να δούμε κανένα reel, να γελάσουμε. Μα τώρα δεν είναι. Πού να βλέπουμε, βάλε λίγο να δούμε Masterchef, θα λέει ο άλλος. Όχι, θέλω να δούμε Instagram. Αγάπη μου, το βάζεις από το δικό σου. Αχ, μωρέ, το ξέχασα μέσα. Για βάλε το δικό σου. Και βάζεις το Instagram το δικό σου και βλέπει άλλη μαγιό, οπίστια, στήθη, like. Αυτό ήταν. Και μετά να λαμβάνουν δουλειά οι δικηγόροι.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Το διαβάζω, το ακούω αυτό που μου λέτε, ότι στην Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν και κλιματιστικά διότι δεν τα χρειάζονται. Αυτό μάλλον σε παρελθοντικό χρόνο πρέπει να το λέμε. Γιατί, τέλος πάντων, αρκετά είπαμε για τους καύσονες και την Ευρώπη, μην τον τραβήξουμε κιόλας. Και έρθει και από εδώ. Αν θέλετε να μας πείτε οτιδήποτε, 2-10-99-59-970, στο διοπαπάκι galaxy92.gr, στο Instagram galaxy92fm, όπως το ακούτε μονοκόμματο, και θα βρείτε πληροφορίες και για το διαγωνισμό που έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και για όλους τους διαγωνισμούς γενικότερα. Galaxy92FM Official στο Facebook θα μας βρείτε. Και εσείς που ακούτε online και μου λέτε για το Καρπενήσι, το Καρπενήσι είναι πάρα πολύ ωραίο, και κατεβαίνοντας από το Καρπενήσι ή ανεβαίνοντας, σας πω, εκεί που είναι το χωριό που έχει το αεροπλάνο, αν θυμάμαι καλά, λέγεται Άγιος Γεώργιος, έχει ένα φούρνο, δεν έχω φάει πιο νόστιμο ψωμί στη ζωή μου. Καλαμποκόψω μου, πάρα πολύ ωραίο. Εσείς που ακούτε λοιπόν online, έχετε ένα παραθυράκι και στέλνετε το μήνυμά σας. Βάλουμε ένα, άλλο ένα για Desert Rose, λέω, του Sting μετά. Θα βάλουμε κάτι πιο καινούριο μετά, Purple Disco Machine, και να κλείσουμε την ώρα αν προλάβουμε το In The Dark.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Δροσερό καλοκαίρι.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Δροσερό καλοκαίρι.

0: Τα και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
1: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
0: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Τράβης.
1: Νομίζαμε ότι θα γίνει μεγάλη κόντρα και θα είναι μάχη στήθος με στήθος που λένε με τους Coldplay όταν και οι δύο βγάλανε τα πρώτα τους τραγούδια, αλλά τελικά οι Coldplay τους προσπεράσανε. Sing, να πηγαίνεις λέει, όπου ακούς τραγούδια να πηγαίνεις, γιατί οι κακοί δεν τραγουδούν. Λοιπόν, τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους τώρα είναι αρκετά δύσκολα. Νωρίτερα είχαμε και μια καραμπόλα στον Κηφισό που από ό,τι φαίνεται ακόμη έχει δημιουργήσει, δηλαδή και ακόμη και τώρα μια μισή περίπου δύο ώρες μετά έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ξεκίνημα στο Μοσχάτο μέχρι τα Σεπόλια και βάλε, είναι όλα στο κόκκινο στέκονται. Ευτυχώς δεν υπήρχαν νομίζω τραυματισμοί από ό,τι διάβασα, ήταν μόνο υλικές ζημιές, αλλά το πρόβλημα είναι τεράστιο και γενικότερα στους αθηναϊκούς δρόμους. Τώρα θέλει πάρα πολύ υπομονή, είναι και ώρα επιστροφής τώρα, είναι και η ζέστη που μας έχει χτυπήσει και θέλει περισσότερη υπομονή. Τίποτα, ακούμε τη μουσική μας, κάνουμε την μουσικοθεραπεία μας και κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Άλλη μια ώρα θα είμαστε μαζί, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει 24, που σημαίνει ακριβώς μια εβδομάδα για να φύγει και ο Ιούνιος, να πούμε καλό μήνα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθίσταται καθολική η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση ξεκαθαρίζει ότι ο τόκος για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, φέρνοντας μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση. Ανάπτυξη 1,9% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, με τον πληθωρισμό όμως να σκαρφαλώνει στο 3,8% προτού αποκλιμακωθεί τα επόμενα έτη. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη με ορίζοντα ολοκλήρωση στην 6η Ιουλίου. Μεγάλη φοροδιαφυγή στις Κυκλάδες αποκάλυψε η ΑΔΕ. Εντοπίστηκαν μεσητικό γραφείο και κατασκευαστική με μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμυρίων ευρώ. Συνάντηση για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου είχαν ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ Γιάννης Βρατάκος και ο πρέσβης του Λιβάνου, εστιάζοντας σε εμπόριο, ενέργεια και υποδομές.
0: Galaxy 92.

0: Θυμάστε πριν από λίγο που σας έλεγα για τους τρόπους επικοινωνίας, ήρθε η ώρα τώρα να ανοίξετε δύο εφαρμογές. Η πρώτη είναι το Instagram, να μπείτε Galaxy92FM, να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το διαγωνισμό που θα σας πω. Η δεύτερη εφαρμογή που θα ανοίξετε είναι η εφαρμογή που στέλνετε email. Ανοίξτε τη, βάλτε τώρα στον παραλήπτη, studio@galaxy92.gr, βάλτε στο θέμα Hellenic Seaways, γιατί έχω ένα ταξίδι μετεπιστροφής στις Σπέτσες σε οικονομική θέση με την Hellenic Seaways για μία ή έναν από εσάς. Οπότε βάζετε Hellenic Seaways στο θέμα, βάζετε από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και το στέλνετε, και αν η ερώτηση είναι ταξίδι στα νησιά του Σαλονικού, τότε η απάντηση είναι Hellenic Seaways. Ταξίδεψε γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρη, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες με τα Aero High Speed Hellenic Seaways και με έκπτωση 20% στα εισιτήρια επιστροφής. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Sea More App. Το Sea γράφεται όπως η θάλασσα. Κατέβασέ το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Δύο εισιτήρια σε οικονομική θέση. Γεια Σπέτσες και καλή επιτυχία. Καλό ταξίδι.
1: I've heard people say that too much of anything.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Ψάχνει τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Θα έχετε ακούσει βεβαίως για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι χάσαμε από την αρρώστια αυτή, χάσαμε φέτος, παιδιά, 20.000 τόνους φέτας. Και για εμάς τους λάτρες της φέτας αυτό είναι ένα μαρτύριο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι σαν και εμάς. Όλοι έχουμε έναν φίλο που... δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος απεχθάνεται τη φέτα, ο οποίος άμα βάλεις φέτα στο πιάτο του κάνει λες και είναι δράκουλας που είδε σκόρδο και του λέει μη, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, όχι, δεν, όχι, φάε φέτα ρε, να μην γίνεις Έλληνας, να πούμε, θα ντρέπεσαι λίγο, δεν σ' αρέσει, τι ζωή Έλληνας εσύ, είναι δυνατόν να μην σ' αρέσει φέτα, ειδικά με είναι έτσι ζουμερή, έτσι που είναι αυτή την υγρασία μέσα, αυτό το πράγμα που λιώνει, το βάζεις πάνω στην ντοματούλα. Υπάρχουν μάλιστα και οι χειρότεροι, αυτοί που δεν τρώνε ούτε ντομάτα και έχουν την ίδια αντίδραση απέναντι στην ντομάτα και τη φέτα.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

9 το φερικό βέντα σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα της γυναικείας διπλωματίας. Από τις λίγες δραστηριότητες που δεν έχουν επίσημη γλώσσα σαν του εμπορίου τα αγγλικά, αλλά έχουν τα γαλλικά. Η επίσημη γλώσσα της διπλωματίας είναι τα γαλλικά. Λοιπόν, όσο βλέπω αυτό το The Wire, το οποίο με έχει ενθουσιάσει, θα σας παίζω του Tupac το τραγούδι και μετά δεν ξέρω με ποια σειρά θα πάθω και θα αρχίσω να λέω τα δικά μου. Αύριο είναι και Πέμπτη και θα δούμε τι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους. Σήμερα που είναι Τετάρτη και στα μέσα της εβδομάδας, απλά έτσι περνάμε και κάνουμε σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Τώρα, αν φεύγετε για καμία παραλία, είναι εξαιρετική ιδέα αυτή. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος πάντως εδώ θα είναι στο στούντιο τώρα για 2 ώρες. Θέλει, δεν θέλει. Εντάξει, θέλει. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Προσοχή στο δρόμο και υπομονή.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Υπάρχει διαφορετικότητα φύλου στην επαγγελματική καριέρα? Για χρόνια η κοινωνία απαντούσε με ένα βαρύγδουπο ναι, δημιουργώντας στερεότυπα για το ποια επαγγέλματα ταιριάζουν σε άντρες και ποια σε γυναίκες. Όμως η σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει όλο και περισσότερο ότι η επαγγελματική πορεία δεν καθορίζεται από το φύλο, αλλά από την κλίση, το ταλέντο, την επιμονή και το όραμα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος βρίσκει αυτό που πραγματικά τον εμπνέει, το φύλο απλώς δεν χωράει στην εξίσωση. Στην πράξη, χρειάζεται να τολμήσετε περισσότερο, να ξεπεράσετε παλιές αντιλήψεις και να ακολουθήσετε το δικό σας δρόμο. Πώς θα το κάνετε? Νούμερο 1. Εμπιστευτείτε το ταλέντο σας. Γυναίκες και άντρες, χρειάζεται να επιλέγετε καριέρα με βάση αυτό που σας ταιριάζει πραγματικά, όχι αυτό που περιμένουν οι άλλοι. Νούμερο 2. Σπάστε τα στερεότυπα. Υπάρχουν γυναίκες εξαιρετικές στην τεχνολογία και άντρες που διαπρέπουν σε επαγγέλματα φροντίδας. Η αξία βρίσκεται στην ικανότητα, όχι στο φύλο. Νούμερο 3. Υποστηρίξτε ο ένας τον άλλον. Οι πετυχημένες επιχειρήσεις είναι κίνητρας. Η αξία βρίσκεται στην ικανότητα, όχι στο φύλο. Νούμερο 3. Υποστηρίξτε ο ένας τον άλλον. Οι πετυχημένες επιχειρήσεις είναι

0: Moomin International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford και τη Nissan.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92. Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Η αστάθεια του καιρού θα διατηρηθεί μέχρι την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο όμως θα περιοριστεί σημαντικά η αστάθεια, αλλά προβλέπεται ενίσχυση των βοριάδων. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Το νέο Ford Puma Gen-E εξασφαλίζει εξαιρετική αποδοτικότητα. Ο οδηγός του νέου Nissan Micra παραμένει συνδεδεμένος με το όχημα όπου και αν βρίσκεται. Η χαμένη και η κερδισμένη το πρώτο πεντάμινο του 2026. Test drive με το προσιτό αμυγός ηλεκτρικό DSUV, το KGM Tourist 207 ύπων. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Την κίνηση που αναβαθμίζει τον οδηγικό χαρακτήρα του αμυγός ηλεκτρικού Ford Puma Gen E παρέχει ένα νέο ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης με μέγιστη απόδοση 168 ύπους, το οποίο εξασφαλίζει επίσης εξαιρετική αποδοτικότητα μόλις 13,1 κιλοβατόρων ανά 100 χιλιόμετρα σε μεικτές συνθήκες. Το νέο Puma Gen E μπορεί να διανύσει έως και 376 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας του, έτσι ώστε τα μακρινά ταξίδια να είναι εφικτά. Στην πόλη, η αυτονομία που εξασφαλίζει η μπαταρία των 43 κιλοβατόρων φτάνει τα 523 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί επαναφόρτιση για αρκετές ημέρες στο πλαίσιο των αστικών μετακινήσεων. Με τη χρήση ταχυφορτιστή, η φόρτιση DC από το 10% έως 80% διαρκεί μόλις 23,2 λεπτά, επίδοση που είναι η ταχύτερη στην κατηγορία του. Το νέο Ford Puma Gen E προσφέρεται με 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, η οποία μεταβιβάζεται στον επόμενο ιδιοκτήτη, αυξάνοντας έτσι τη μεταπολιτική αξία του αυτοκίνητου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Το ολοκένουργιο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra προσφέρει απολαυστική ηλεκτρική οδήγηση με αυτονομία έως 419 χιλιόμετρα. Το ολοκένουργιο Nissan Micra έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία της πόλης και την άνεση σε μεγαλύτερες διαδρομές. Η χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερο έλεγχο, ενώ η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και το χαμηλό συνολικό βάρος, περίπου 1500 κιλά, συνθέτουν ένα περιβάλλον απόλυτης οδηγικής απόλαυσης. Η Nissan όμως υποδέχεται το καλοκαίρι με το νέο πρόγραμμα Nissan Summer Sales. Ακούστε τις προσφορές της Nissan. Το Nissan Juke έχει όφελος πλέον 2.300 ευρώ. Το Nissan Qashqai όφελος 2.600 ευρώ και το Nissan X-Trail όφελος 1.500 ευρώ. Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με την εγγύηση 5 ετών που συνοδεύει όλα τα μοντέλα της Nissan, καθώς και με την εγγύηση 8 ετών για τις μπαταρίες υψηλής τάσης των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Το επόμενο θέμα έχει σχέση με τους χαμένους και τους κερδισμένους το πρώτο πεντάμινο του 2026 στην ελληνική αγορά του αυτοκινήτου. 6 δημοφιλείς μάρκες κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο. Κερδισμένοι είναι οι εξής: Toyota, Suzuki, Citroën DS, Opel, Dacia, Renault, Nissan και άλλες μάρκες. Μερίδιο έχασαν οι εξής μάρκες: Peugeot, Hyundai, BMW, Kia, Fiat, MG, Volkswagen, Skoda, καθώς και άλλες σημαντικές μάρκες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα όμως το πρώτο θέμα είναι η επικίνδυνη χρήση των πατινιών ακόμα και στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Από ό,τι φαίνεται η τροχαία αδιαφορεί για να μην ενοχληθούν οι πολυεθνικές εταιρείες που διαχειρίζονται τα επικίνδυνα πατίνια.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92. Στην παγκόσμια δισογραφία του αυτοκινήτου πρώτο θέμα είναι η ασφάλεια που παρέχουν τα μοντέλα της Tesla. Η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διερευνά το δυστύχημα που συνέβη στις 19 Ιουνίου όταν ένα Tesla Model 3 που φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού χτύπησε ένα σπίτι στο Τέξας σκοτώνοντας μία 76χρονη γυναίκα. Μερικές ακόμα σημαντικές ειδήσεις. Η Σουηδία ενδέχεται να αντιταχθεί στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Tesla στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για υπερβολική ταχύτητα. Η Ferrari αρνείται ότι θέτει ως προϋπόθεση την αγορά της αμυγός ηλεκτρικής Lucce για την πρόσβαση σε μοντέλα περιορισμένης έκδοσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Porsche εμένει στους οικονομικούς στόχους του παρά τις αρνητικές εξελίξεις στη διεθνή αγορά. Οι παγκόσμιοι επιχειρηματικοί ηγέτες υποστηρίζουν την ταχύτερη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους.

0: Ντότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Δύο ακόμα σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Η BMW ετοιμάζεται για συνομιλίες με το προσωπικό μετά την προειδοποίηση για μείωση του κέρδους της εταιρείας. Η Maserati ανανεώνει την γκάμα της εν ώψη της αναμενόμενης στρατηγικής επαναφοράς για την πολυτελή μάρκα. Αυτές τις μέρες οδηγώ ένα προσιτό αμυγός ηλεκτρικό DSUV. Σας μιλάω για το KGM Torres που αποδίδει 207 ύπους. Εξοπλίζεται με ένα ηλεκτρικό κινητήρα και η μπαταρία έχει χωρητικότητα 73,4 κιλοβατόρες. Μάλιστα προσφέρει αυτονομία 400 χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες. Να τονίσω την ποιότητα κύλησης και την άνεση. Value for money επιλογή από 36.190 ευρώ. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Δρέκας. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λωστερία Ντα Κλάουδιο. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λωστερία Ντα Κλάουδιο. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Walk of Life από τους Dire Straits, πηγή έμπνευσης για το συγκεκριμένο τραγούδι, ήταν μια φωτογραφία ενός παιδιού που έπαιζε κιθάρα στο μετρό με το πρόσωπό του στραμμένο στον τοίχο ώστε να έχει καλή αντίχυση. Ο Mark Knopfler θυμήθηκε να κάνει και ο ίδιος κάτι παρόμοιο όταν άρχισε να παίζει κιθάρα, καθώς δεν διέθετε ενισχυτή. Έγραψε το κομμάτι θέλοντας να τιμήσει τους πλανώδεις μουσικούς που με τη δεξιοτεχνία και το χάρισμά τους αποκτούν το δικό τους ακροατήριο. Καλώς ήρθατε. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Είμαι ο Θοδωρής Γιαννόπουλος και θα πάμε και απόψε παρέα μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Για τη συνέχεια έρχονται οι Roxy Music, More Than This.

Heaven is a place on earth από την Belinda Carlisle στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Αγόρια, το καλοκαίρι θέλει χρώμα, αλλά να μην γινόμαστε και κλόουν. Πώς φοριέται τώρα το χρωματιστό παντελόνι αφού κατακτήσατε το μπλε τζιν, το μπέζ τσίνο, το χακί κάργο και το λευκό λινό? Τώρα μπορείτε να βάλετε και το χρωματιστό. Όχι όμως ότι η χρώμα σας κατέβει. Κυκλοφορούν παντελόνια κοραλή, φιστική, ροζ, καναρινή, μπλε κλάιν και πράσινο φλούο. Οι αποχρώσεις μυριάδες. Δεν προσφέρονται όμως όλες. Καλό είναι να αφήσουμε στην άκρη το καναρινί για τα ταχυδρομικά πακέτα και τα φλούο για τις στολές των σωμάτων ασφαλείας. Και μπορεί να είστε ανθρωπιστές και πολιτικοποιημένοι, αλλά αυτός δεν είναι λόγος φέτος να κυκλοφορήσετε ντυμένοι στα κιτρινογάλαζα. Οπότε κρατήστε αυτές τις μικρές συμβουλές για τις στιλιστικές μας εμφανίσεις. Για τη συνέχεια, David Bowie, Modern Love.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Meredith Brooks, αυτό ήταν το Beats στον Galaxy στους 92 ακριβώς. www.galaxy92.gr το site μας. Έτσι επικοινωνούμε, έτσι βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Έτσι παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς μας. Για τη συνέχεια έρχεται ο Matthew Fisher. Why'd I have to fall in love with you?

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Το Instagram πλέον μπορείτε να το βλέπετε και στην τηλεόρασή σας. Όπως βλέπεις τώρα, παιδί μου, Netflix, ξέρω εγώ, Spotify, οτιδήποτε, θα βάλει και το Instagram. Και αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί μπορείς να έχεις μεγαλύτερη οθόνη. Απ' την άλλη, εθίζεσαι περισσότερο στο Instagram. Δεν βλέπεις τηλεόραση, που σημαίνει ότι εμείς θα μείνουμε άνεργοι. Και επίσης ένα άλλο άσχημο είναι ότι αν συζείς ή αν είσαι παντρεμένος, θα σου λέει η γυναίκα σου: για βάλε λίγο, αγάπη μου, να δούμε λίγο Instagram από το κινητό σου. Για να δούμε, έτσι, να δούμε κανένα reel, να γελάσουμε. Μα τώρα δεν είναι. Πού να βλέπουμε, βάλε λίγο να δούμε Masterchef, θα λέει ο άλλος. Όχι, θέλω να δούμε Instagram. Αγάπη μου, το βάζεις από το δικό σου. Αχ, μωρέ, το ξέχασα μέσα. Για βάλε το δικό σου. Και βάζεις το Instagram το δικό σου και βλέπει άλλη μαγιό, οπίστια, στήθη, like. Αυτό ήταν. Και μετά να λαμβάνουν δουλειά οι δικηγόροι.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Κάπως έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Εννοείται πως θα παίξει το κομμάτι το οποίο ζήτησε εδώ ο Γιώργος από Spiller και Sophie Ellis Bextor, το Groove Jet. Πόσο πολύ το αγαπάω αυτό το κομμάτι. Κάθε φορά που παίζει στα DJ set μου, καταλαβαίνεις ότι αρέσει και στον κόσμο από κάτω. Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας. Έχουμε άλλη μια ώρα να τη γεμίσουμε με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, αλλά να κάνουμε και έναν γευστικό διαγωνισμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκρυναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Δεύτερη καλησπέρα, δεύτερη ώρα, Galaxy στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του, καλοκαιράκι 2026. Μακάρι όσοι έχουν μπαλκόνια ολοπράσινα και έχουν φτιάξει το δικό τους έτσι μικροκλίμα, όπως και να το κάνεις, είναι και πιο όμορφα στην όψη, μαζεύουν πιο εύκολα τις παρέες, αλλά είναι και πιο δροσέρα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Καλησπέρα σε μια παρέα που ακούει Galaxy 92 και περνάει όμορφα, είναι από τις παρέες που έχουν και θέα από τον μπαλκόνι τους. Θοδωρής Γιαννόπουλος, δεύτερη ώρα στην παρέα σας μέχρι τις 8. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
4: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
3: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Moving on up από M People. Θοδωρή, να θυμίσω στους ακροατές μου, γράφει εδώ η Εύα, να αφήνουν έξω από το σπίτι τους, έξω από την πόρτα του σπιτιού τους, δροσερό νεράκι για τα αδέσποτα. Τώρα που η θερμοκρασία όσο πάει και ανεβαίνει, βεβαίως και εγώ το κάνω στην γειτονιά μου, να το κάνετε. Οκ. Okay. Το επόμενο ζητήθηκε. Γεια σου Κατερίνα, για σένα αυτό.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Λίστα Στάνσφιλτ, All Around the World. Ώρα για γευστικό διαγωνισμό. Φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής, το οποίο προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μια σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Studio Παπάκι Galaxy92.gr διεκδικείται τώρα μία πίτσα γουστόζα, μία Pizza Fan Special και μία σπαγκέτι καρμπονάρα. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Θα έχετε ακούσει βεβαίως για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι χάσαμε από, από την αρρώστια αυτή, χάσαμε φέτος, παιδιά, 20.000 τόνους φέτας. Και για μας τους λάτρες της φέτας αυτό είναι ένα μαρτύριο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι σαν και εμάς. Όλοι έχουμε έναν φίλο που... Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος απεχθάνεται τη φέτα. Ο οποίος, άμα βάλεις φέτα στο πιάτο του, κάνει λες και είναι Δράκουλας που είδε σκόρδο και του λέει μη, όχι, δεν θέλω. Δεν μπορώ. Όχι, δεν όχι. Φάε φέτα, ρε, να μην γίνεις Έλληνας, να πούμε. Σε ντρέπεσαι λίγο, δεν σ' αρέσει. Τι ζωή Έλληνας εσύ. Είναι δυνατόν να μην σ' αρέσει φέτα, ειδικά με είναι έτσι ζουμερή, έτσι, που είναι αυτή την υγρασία μέσα, αυτό το πράγμα που λιώνει, το βάζεις πάνω στην ντοματούλα. Υπάρχουν μάλιστα και οι χειρότεροι. Αυτοί που δεν τρώνε ούτε ντομάτα. Και έχουν την ίδια αντίδραση απέναντι στην ντομάτα και τη φέτα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Θα φυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ένας 85χρονος άνδρας από τη Φλόριντα, ναι, αυτή είναι η δισογραφία σήμερα, μην νομίζετε, έκανε κόντρες και οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα την ώρα με αποτέλεσμα συλληφθεί από αστυνομικούς. Καλά, εκεί στην Αμερική, με 100 να πας, συλλαμβάνω, όχι με 177. Φορώντας καπέλο τζόκεϊ, στο οποίο είχε στηρίξει τα γυαλιά ηλίου και έχοντας ένα πούρο στο στόμα, παιδιά, αυτός θέλει να πεθάνει. Αυτό ήταν 85 χρονών. Σου λέει, αυτό ήταν ό,τι ζήσαμε. Θα φύγω σαν τον James Dean. Σου λέει, θα βάλω το καπέλο τζόκι, θα βάλω γυαλιά ηλίου και όποιο πάρει ο χάρος. Εμένα δηλαδή. Και τους άλλους.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Αλεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
3: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: People have every power. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Το Instagram πλέον μπορείτε να το βλέπετε και στην τηλεόρασή σας. Όπως βλέπεις τώρα, παιδί μου, Netflix, ξέρω εγώ, Spotify, οτιδήποτε, θα βάλει και το Instagram. Και αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί μπορείς να έχεις μεγαλύτερη οθόνη. Απ' την άλλη, εθίζεσαι περισσότερο στο Instagram. Δεν βλέπεις τηλεόραση, που σημαίνει ότι εμείς θα μείνουμε άνεργοι. Και επίσης ένα άλλο άσχημο είναι ότι αν συζείς ή αν είσαι παντρεμένος, θα σου λέει η γυναίκα σου: για βάλε λίγο, αγάπη μου, να δούμε λίγο Instagram από το κινητό σου. Για να δούμε, έτσι να δούμε κανένα reel, να γελάσουμε. Μα τώρα δεν είναι. Πού να βλέπουμε, βάλε λίγο να δούμε Masterchef, θα λέει ο άλλος. Όχι, θέλω να δούμε Instagram. Αγάπη μου, το βάζεις από το δικό σου. Αχ, μωρέ, το ξέχασα μέσα. Για βάλε το δικό σου. Και βάζεις το Instagram το δικό σου και βλέπει άλλη μαγιό, οπίστια, στήθη. Like. Αυτό ήταν. Και μετά αναλαμβάνουν δουλειά οι δικηγόροι.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.
6: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση της καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
7: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
9: τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
9: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Θα έχετε ακούσει βεβαίως για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι χάσαμε από την αρρώστια αυτή, χάσαμε φέτος, παιδιά, 20.000 τόνους φέτας. Και για εμάς τους λάτρες της φέτας αυτό είναι ένα μαρτύριο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι σαν και εμάς. Όλοι έχουμε έναν φίλο που... δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος απεχθάνεται τη φέτα, ο οποίος άμα βάλεις φέτα στο πιάτο του κάνει λες και είναι δράκουλας που είδε σκόρδο και του λέει μη, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, όχι, δεν, όχι, φάε φέτα ρε, να γίνεις Έλληνας, να πούμε, σα ντρέπεσαι λίγο, δεν σ' αρέσει, τι ζωή Έλληνας εσύ, είναι δυνατόν να μη σ' αρέσει φέτα, ειδικά με είναι έτσι ζουμερή, έτσι που είναι αυτή την υγρασία μέσα, αυτό το πράγμα που λιώνει, το βάζεις πάνω στην ντοματούλα. Υπάρχουν μάλιστα και χειρότεροι, αυτοί που δεν τρώνε ούτε ντομάτα και έχουν την ίδια αντίδραση απέναντι στην ντομάτα και τη φέτα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ένας 85χρονος άνδρας από τη Φλόριντα, ναι, αυτή είναι η δισογραφία σήμερα, μην νομίζετε, έκανε κόντρες και οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα την ώρα με αποτέλεσμα να συλληφθεί από αστυνομικούς. Καλά, εκεί στην Αμερική, με 100 να πας συλλαμβάνουν, όχι με 177. Φορώντας καπέλο τζόκεϊ, στο οποίο είχε στηρίξει τα γυαλιά ηλίου και έχοντας ένα πούρο στο στόμα, παιδιά, αυτός ήθελε να πεθάνει. Αυτός ήταν 85 χρονών. Σου λέει, αυτό ήταν ό,τι ζήσαμε. Θα φύγω σαν τον James Dean. Σου λέει, θα βάλω το καπέλο τζόκι, θα βάλω γυαλιά ηλίου και όποιο πάρει ο χάρος. Εμένα δηλαδή. Και τους άλλους.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.